0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλινότητα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για χειρότερα.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ του πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: μακριά και ναι.
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας, εδώ τραγουδάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Οι άντρες δεν κλαίνε.
1: Μονάχα πονάνε. George Mazo, τι άλλο. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι εδώ στο Prisma 92. Προχερή ημέρα και σήμερα, έβρεχε τη νύχτα, φυσάει κιόλας βλέπω. Δεν έχω πάει στο λιμάνι, ήρθα κατευθείαν στη δουλειά από το Λυκούδι εδώ στο ποτάμι. Οπότε δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω αν είναι κάποιος κάτω στην παραλία εκεί, παρακαλώ. Ένα μηνυματάκι, κάτι, μας ενημερώσει αν κουνιούνται οι βάρκες. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, φτιάξαμε και το κινητό, μια χαρά είμαστε, στείλτε μηνύματα. Α, ήδη έχετε ξεκινήσει, βλέπω. Πιστή στο ραντεβού σας, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ανταποδίδω. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Έχουμε και συνέντευξη τύπου, παιδιά, τα αντανακλαστικά του Δήμου και του Δημάρχου ειδικά. Ξεκινούν έτσι πολύ καλά τώρα τελευταία, βλέπω. Μετά το πόρισμα, το οποίο το είχαν στα χέρια τους αλλά δεν έλεγαν τίποτα και το έβγαλαν οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, σε Ερμή και ημέρα. Το λέω με αλφαβητική σειρά, τη σειρά των εφημερίδων, για να μην παρεξηγηθώ από τα παιδιά. Εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, το βγάλαν οι φίλοι, οι συνάδελφοι και η Δημοτική Αρχή και ενώ όταν είχε γίνει η συνέντευξη από την, και η καταγγελία από τη Δύναμη Ελπίδας, δεν μιλάει κανένας από τη Δημοτική Αρχή. Άρχισαν πάρα πολύ έτσι με κάποια συνεντεύξεις να λένε κάποια πράγματα. Και χρειάστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο για να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος, που στην ουσία δεν είπε τίποτα. Έτσι λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 11.30 ώρα, έχουμε συνέντευξη τύπου στο γραφείο του Δημάρχου για το θέμα αυτό. Και μπορεί και κάτι άλλο, αλλά αυτό μας καίει. Και τους καίει. Έβρεξε χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή. Τώρα το βράδυ που έβρεξε δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά έχουν χυλήσει πάλι οι δρόμοι. Κατά τα άλλα, η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στον πολίτη, νοιάζεται για τον πολίτη, καθαρίζει τους δρόμους, καθαρίζει τα φρεάτια. Αλλά ο καιρός τους διαψεύδει για άλλη μία φορά. Προχειρότητα στο μεγαλείο της για άλλη μία φορά, κυρίες και κύριοι. Προχειρότητα. Πολύ μεγάλη.

τσαπατσουλιά στο μεγαλείο της, σε ό,τι και να γίνεται στο νησί μας. Κατά τα άλλα, φωτογραφίες και για τα αυτονόητα, τυμπανοκρουσίες. Εδώ είμαστε εμείς. Για τα αυτονόητα, έτσι. Για την καθημερινότητα. Όχι, ειλικρινά, έτσι, μπείτε σε κάποια site απέναντι. Μην πάτε μακριά, μην πάτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα, Αιγαίο κλπ. Μείνετε εδώ δίπλα. Μπείτε στα site, στο νομό Αχαΐας, νομό Ηλίας, νομό Μεσσηνίας, στους όμορους νομούς. Και δείτε, σας παρακαλώ πολύ, έτσι κάνετε ένα ψάξιμο, μια αναζήτηση στα θέματα τα τοπικά. Μην πάτε γενικώς, πατήστε εκεί στα θέματα τα τοπικά, ας πούμε, κοινωνία, ξέρω πώς τα ονομάζουμε. Δεν θα δείτε πουθενά τέτοιες αναρτήσεις από τους δημάρχους. Δεν υπάρχουν για τα αυτονόητα, δηλαδή ότι κλείνουν μια λακκούβα, ότι καθαρίζουν τα φρεάτια. Δεν γίνεται αυτό πουθενά, ρε παιδιά. Γιατί είναι το αυτονόητο, τους κράζουν, θα τους κράξουν όλοι. Και χωρίς να πονάς, δεν αγαπάς. Εδώ, ό,τι και να κάνουμε, ανεβάζουμε φωτογραφίες. Με πρώτον και καλύτερο, το δήμαρχο. Ναι, τους αντιδημάρχους εκεί, ναι. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, τους παρατηρούμε, τους ελέγχουμε. Ελέγχουμε τα έργα. Ποια έργα ελέγχεται? Ό,τι έργο έχει γίνει τσαπατσουλιά. Ό,τι και να έχει γίνει. Για πείτε μου ένα έργο που έγινε της προκοπής. Θέλετε να πάμε στο έργο Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρι, Αγιος Λέοντας? Δεν συμφέρει. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Γιαγιά, παππού, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας και περισσότερο, μια πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά μας. Καλημέρα παιδιά, καλό μάθημα. Όπως λέει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, μάλλον θα μας το πει τώρα, πόσο λυπάμαι, πόσο λυπάμαι για αυτά που ζούμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό το νησί.

0: προσμένα.
1: Λοιπόν, θα κυλήσει η εκπομπή όπως κυλά κάθε μέρα. Θα πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να δούμε τι καιρό θα έχει, να δούμε τι γίνεται πέρα από το νησί, τι νέα υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα έρθουμε μετά στα δικά μας και θα πάμε στις συνεντεύξεις μας μετά τις 9. Ήθελα να είναι μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Μοθωνέος, να μας πει για το πόρισμα αυτό. Εντάξει, μπορεί να μην το έχει στα χέρια του, αλλά σίγουρα το έχει διαβάσει από τις εφημερίδες, αυτό που γράφουν εδώ οι συνάδελφοι. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω, δεν μας απάντησε ο κύριος Μοθωνέος, οπότε... Θα πάμε μετά τις 9.30 να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κλάδη, τον κύριο Διονύση Κλάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα αυτό του αγωγού ίδρευσης, την επέκταση από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Έχει δώσει μάχες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έπαιρνε απαντήσεις ή αν έπαιρνε απαντήσεις δυστυχώς δεν ήταν μην πω τώρα την λέξη ήταν ψέματα όπως αυτό που υπόθηκε τον Οκτώβρη του 2024, το Σεπτέμβρη μάλλον, τέλος Σεπτέμβρη, ότι στα μέσα Οκτώβρη το χρονοδιάγραμμα είναι να παραδοθεί το έργο του 24. Επίσης θα μιλήσουμε για μια ημερίδα που έγινε, μάλλον εκδήλωση που έγινε στο Σαρακινάδο, στο θέατρο, για το νερό από το ΚΚΕ που μίλησε ο κύριος Κλάδης μαζί με τον κύριο Καραθανασόπουλο, συγγνώμη, αυτό το είπα, το βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ, και την κυρία Καπνίση, την πρόεδρο των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ, και για το δικαστήριο των αγροτών μας που πρέπει να συμπαρασταθούμε όλοι. Θα τα πούμε με τον κύριο Κλάδη σε λίγο.

0: εδώ είμαστε. Είχαμε ένα τηλέφωνο. Έρχονται καταγγελίες, πολλές έρχονται καταγγελίες για τη Δημοτική Αρχή. Θα τα πούμε στην πορεία. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Κατά τα άλλα, ο Αναγνωστόπουλος στέει για όλα, γιατί κάνει αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, με στοιχεία μιλάω. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι και κάνω γκρίζα δημοσιογραφία κατά της Δημοτικής Αρχής. Ό,τι λέω είναι με στοιχεία.
1: Από το ταβάνι φτάνουν οι άνθρωποι, αν θέλουν τα κατόρθω.
0: Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη, καλημέρα ζωή μου.
1: Αν η φωτιά τους καίει άντι, να τους αισθάνει.
0: Μάλιστα. Πώς θα είναι εδώ μια φωτογραφία η ζωή, γιατί ήταν στην Μυτιλίνη. Σε μια παιδική χαρά. Υπάρχουν κάδοι προσεγμένοι, καθαρισμένοι. Όπου πετάνε οι γονείς τα παιδάκια, τα σκουπίδια τους, και έχει μπλε, κίτρινους και πράσινους κάδους. Όχι αυτούς τους μεγάλους, τους μικρούς. Περιποιημένο πολύ. Και γράφουν εδώ: όταν εμείς στο νησί μας ζητάμε το αυτονόητο για τα παιδιά μας, σε δρόμους, πάρκα, παιδικές χαρές στη Μυτιλίνη, συμβαίνει αυτό. Και υπάρχει η φωτογραφία που σας είπα πριν από λίγο.

0: Και υπάρχουν και κάδοι μικροί σε διάφορα μέρη εκεί στη Μυτιλίνη για πλαστικό, για γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί. Καλά, εμείς δεν τα ξέρουμε βέβαια εδώ. Πρέπει να γίνουν ειδικά σεμινάρια για να το καταλάβουμε. Και πάλι θα τα πετάμε όπως να είναι.
1: Ό,τι αγαπήσα, ούτε για αστείο, δεν θα αφήνα.
0: Καλημέρα στον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Να σε καλά Παρασκευά μου. Καλή ακρόαση αν συνεχίζεις να ακούς. Και καλή δουλειά.
1: Με φωνάξουνε με το μικρό μου. Η φωνή μου τραγούδι του δρόμου.
0: Πάμε και σε άλλες καλημέρες. Ζητώ συγγνώμη για χθες. Είδα ότι έλαβα πολλές καλημέρες από πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν είχα χθες κινητό. Δεν μπορούσα να το φορτίσω, τελικά το φτιάξα. Λοιπόν, Διονύση Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου. Πού είναι τα λεφτά? Πάει, κάνανε φτερά λέει κι αυτά.
1: Να αγαπάω και τον εαυτό.
0: Τι να πω ρε Διονυσάκη, τι να πω. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου. Ωραία φωνή έχεις λέει όταν τραγουδούσα το πρωί. Εντάξει ρε Γιάννη, τι ψάχνεις να βρεις. Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί είναι 16 λεπτά μετά τις 8.
1: Να αγαπάω και τον εαυτό μου.
0: Εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Κουτί παραπώνων, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, σας περιμένω. Στείλτε ό,τι γουστάρετε. Εμείς εδώ τα λέμε όλα. Δεν τα κάνουμε όλα.
1: Αγαπάω και τον εαυτό.
0: Εντάξει, μην το παρεξηγηθούμε. Γεια σου Σάκη μου, Σάκης Κόκλας Πεντηλών. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, τραγουδάρα, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Pix Lux και Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Τι ωραίο αυτό, τι ωραία μίξη. Για ακούστε λίγο.

0: Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρες πολλές στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Παίρνει τηλέφωνο δικό σα μου, δεν μπορώ να το σηκώσω. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο και τη Βιργινία από τους Κήπους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο Σίβι το Σιμιτέκολο. Γεια σου, Σιβάρα. Έλα, χειμωνιάζει τώρα. Για να μαζονόμαστε σιγά-σιγά. Το πα.
1: Τις νύχτες ντύνεσαι μικρό.
0: Μάοξι, μάοξι, κάντινε. Ξέρεις εσύ.
1: Θα ξεγελάσεις.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Στεφανόπλο. Γεια σου, Νικόλα μου. Να... πιστεύω να πήγε καλά το καλοκαίρι στην Πασία. Στην όμορφη Πασία, στο ακροτήρι.
1: Για να προφτάσεις.
0: Λοιπόν, εδώ η Ζωή Κλαμπάνη μου γράφει διάφορα. Το νησί μου λέει στη Μυτιλίνη, σου φωνάζει, έλα να μείνεις εδώ. Άδια. Οι φοιτητές έχουν ένα ωραίο ρητό. Ακούστε, παιδιά. Στη Μυτιλίνη έρχεσαι με κλάματα, γιατί φεύγεις, ξέρεις, από τον τόπο σου. Πας σε ένα νησί που, εντάξει, είναι νησί. Στάκι. Το χειμώνα είσαι κλεισμένος εκεί. Στη Μυτιλίνη, λοιπόν, έρχεσαι με κλάματα και φεύγεις με κλάματα. Ωραίο αυτό. Ειδικά μου λέει τα παιδιά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που τα έχουν όλα μέσα στα πόδια τους. Από αυτούς λέει βγήκε το ρητό. Μάλιστα. Ωραία.

είναι όλα πιο δύσκολα. Πάμε, δώσε. Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Μαζί παρεούλα, είστε έτοιμοι για απογείωση? Προσδεθείτε παρακαλώ. Το καράβι είναι έτοιμο να απογειωθεί. Και το αφεντικό τρελάθηκε.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα βρισκόμαστε. Και είναι των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου σήμερα και Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Γιορτάζει ο Γερβάσιος, η Γερβασία, ο Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα σας

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Γίτσες!
2: Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κρυώσετε.
3: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
4: Γίτσες!
5: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
2: Τον κακό στον καιρό εσένα.
6: Τον κακό στον κεράκι.
7: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
8: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύνεδο.
9: Τον κακό στον καιρό.
10: Τον κακό στον καιρό που...

Πάμε να δούμε το κακό μας ή τον καλό μας τον καιρό. Το καιρό για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, θα επικρατήσει κακοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες. Και ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Αττική. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Τοπικά θυελλώδης έως πολύ θυελλώδης άνεμοι θα πλύνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά τώρα, ο καιρός σύμφωνα με το meteo.gr θα είναι βροχερός και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Εντονότερα και μεγαλύτερη διάρκεια θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινότερα τμήματα της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20. Στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στην Θεσσαλία από 11 έως 17, στα υπόλοιπα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 7 με 8 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικές.

και στα ανατολικά επιρροτικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 και 7, 6 έως 7 μάλλον, και τοπικά 8 μποφόρ. Επισημαίνεται ότι τόσο στο Αιγαίο όσο και στα ανατολικά επιρροτικά αναμένονται ρηπές ανέμου στα επίπεδα των 90 με 100 χιλιόμετρων την ώρα και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Να έρθουμε και εδώ στο Ιόνιο, όπου θα πνέουν βόρειο-δυτική άνεμοι με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένιση και θα στραφούν σε ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς. Για να δω λίγο τα δρομολόγια, και νομίζω ότι θα εκτελούνται κανονικά εδώ στην προθυμιακή γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης. Μπορεί να φυσάει, βλέπω έξω, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο δυνατός ο αέρας έτσι ώστε να κλείσει η γραμμή. Για να δω όμως.

Μπορεί να είχε θάλασσα μέσα, μεσοπέλαγα που λέμε, αλλά όχι, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση στο επίσημο site της Levante Ferries, οπότε τα δρομολόγια εξελίσσονται κανονικά.

0: μείνουμε λίγο ακόμα στα του καιρού, γιατί πάμε να δούμε τι έγινε σε Εύβοια και Σκιάθο, φίλες και φίλοι. Είχαμε μηνύματα του 112 σε Σκιάθο και Εύβοια.
1: Του κόσμου χάνεται.
0: Είχαμε καταρακτώδεις βροχές και ανέμους έως 10 μποφόρ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, διαβάσουμε από το newsy.gr, που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους να συνθέτουν το σκηνικό του καιρού και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Χθες Τρίτη καταγράφηκαν πλημμύρες σε Αττική, Εύβοια, σποράδες, ενώ στη Σκιάθο ήχησε το 112. Για σήμερα Τετάρτη αναμένονται έντονες βροχές, όπως είπα και νωρίτερα, ενώ η ΕΜΗ έχει επικαιροποιήσει το αναβαθμισμένο δελτίο της, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Πάντως, χθες είμαστε σε επιφυλακή εδώ στο νησί. Είχε εκδοθεί και δελτίο τύπου την προηγούμενη ημέρα από την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου και καλά έκαναν. Γιατί έτσι έδειχναν τα δεδομένα, ότι μάλλον θα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα χθες. Τελικά δεν πέρασε τίποτα από εδώ. Όλα καλά, όλα ανθυρά, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Βουτσάς. Μάλιστα και εμένα με είχαν πάρει από το Μέγκα και από την εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου, που και εκεί έχω την ανταπόκριση, είμαι ανταποκριτής. Και είχαν διαβάσει τα παιδιά, εκεί οι συνάδελφοι, ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και εδώ στο νησί, οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Τελικά τους έστελνα μηνύματα συνέχεια, γιατί με ρωτούσανε, έτσι ώστε να βγούμε ζωντανά στον αέρα να μιλήσουμε για τυχόν, ας πούμε έτσι, καταστροφές. Γιατί αυτό πουλάει στην δημοσιογραφία, να ξέρετε. Και τους έγραφα, ούτε σταγόνα παιδιά, ούτε σταγόνα δεν έχει πέσει. Και μάλιστα εκείνη την ώρα που μου στέλνανε είχε βγει και ο ήλιος. Μιλάμε για μεσημέρι, έτσι, μετά τις 4 που βγαίνει ο Νίκος στον αέρα. Μέχρι τις 6.30 ο καιρός ήταν μια χαρά εδώ. Λοιπόν, έπιασα την μπάρλα μου. Η ώρα πήγε 8:30, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ!

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: Με την ανεργία τι θα γίνει?
2: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
3: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
2: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηγώνες στις 6 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
3: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
2: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
3: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
2: Άλλη ερώτηση.
4: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
2: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
4: Όχι.
2: Λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας.

0: 35 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος.
1: Πού να φανταστώ τέτοιο σκηνικό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μωραϊτη. Λίγο αργοπορημένα μου λέει σήμερα, όπως καταλαβαίνεις. Μάλλον φταίει ο καιρός. Λογικά. Δεν πειράζει. Δεν χάσατε και τίποτα το ιδιαίτερο.

0: Και θα πρέπει να πάμε στους χορηγούς μας.
1: Ανήκω σε μένα.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.

Οικολογική Γεωργική Βάρτζελη Παναγιώτη Γεωπόνο από το 2001 κοντά σα, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι τις 9 και μετά να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Δραματικές ώρες στη Βόρεια Εύβοια από την κακοκαιρία. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Πλημμύρες και μήνυμα από το 112. Καταρακτώδεις βροχές και άνεμοι έως 10 μποφόρ στο έλεος της κακοκαιρίας. Η Εύβοια και σποράδες. Και έλεγα απόψε γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν γύρναγα από εδώ, στριφογύριζα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έμαθε από την τηλεόραση για την αποπομπή της. Χάνουμε την Κίμπερλι. Ωρε παιδιά. Το χρονικό και οι τέσσερις πιθανοί διάδοχοι, λέει εδώ το newsit.gr που διαβάζω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει. Ωρε, χάσαμε την Κίμπερλι. Ακόμα δεν ήρθε το κορίτσι μας. Η απαστράπτουσα. Αυτά είναι, τι ωραία εισαγωγή. Η απαστράπτουσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει ως πρέσβης της χώρας μας στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε λίγα 24 ώρα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την καθαίρεσε με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι ρε Σιγιάννη, κρίμα ρε παιδί μου, θα κλαίει τώρα όλη η Μύκονος και η κοσμική Αθήνα. Τώρα... Τα χαβιάρια, τους ασταχούς και αυτά, ποιος θα τους τρώει εδώ. Την ίδια ώρα οι Έλληνες βλέπουν την εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που για πολλούς έχει υιοθετήσει και αυτή το πρόσωπο μάγκα, και απήχε παρασάγκας από την εικόνα του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας, Τζόρτζ Τσούνης, να παίρνει, λέει, το δρόμο της επιστροφής προς την Αμερική. Με ένα χειρό δημόσιο άδειασμα από τον Ντόναλντ Τραμπ και χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει προηγηθεί προσωπική ενημέρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο ή τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώνεται η θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Η στάση του Αμερικανού πρόεδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιου του ήταν αποκαλυπτική της απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν δημοσιογράφος το ρώτησε αν εξεπλάγει από τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Στη συνέχεια, αναφερόμενο στη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο Γκιλφόιλ είχε αραβωνιαστεί, δήλωσε: «Φαντάζομαι πως έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν οικογένειά μου». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ενημερώθηκε η Γκιλφόιλ για το τέλος της θητείας της. Όπως αποκαλύπτει η Χριστίνα Κοραή στο newsit.gr, η Αμερικανίδα πρέσβης βρισκόταν στην πρεσβεία στην Αθήνα, περιμένοντας τις εξελίξεις για το μέλλον της, όταν πληροφορήθηκε την απόφαση μέσω τηλεοπτικής δήλωσης της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Δεν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα ούτε από τον Τραμπ ούτε από τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο είχε εμφανιστεί να διατηρεί φιλικές σχέσεις μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι υποψήφοι. Αν και εντάξει, τώρα τι μας νοιάζει μας τον απλό λαουτζίκο, Τζος Χακ, ο δεύτερος στην ιεραρχία της πρεσβείας. Γκάς Μπιλιράκης. Εάν επιλέγει νέος πρέσβης, είναι πιθανότερο να πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο και όχι για διπλωμάτη καριέρας, κατά το ίδιο δημοσίευμα. Ένα από τα ονόματα που είχαν εξεταστεί, λέει, πριν από την επιλογή της Γκιλφόιλ ήταν ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκάς Μπιλιράκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μπιλιράκης θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση και να περάσει από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν εκεί την πλειοψηφία. Ο Τζον Τζόρτζ και ο Τζον Κατσιματίδης. Ένα ακόμα πρόσωπο που με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είχε στηρίξει ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκιλφόιλ. Ο Κατσιματίδης δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Εξάλλου, η Γκιλφόιλ δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για τον συγκεκριμένο πόστο, ενώ είχε προηγουμένως ακουστεί ότι επιθυμούσε τη θέση του πρέσβη στο Βατικανό. Ο Μπιλιράκης ήταν αυτός που εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την εφηνιδιαστική επιλογή της. Και πάμε σε αυτό που μας καίει. Πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσα θα πληρώσει φέτος ένα νοικοκυριό σε σύγκριση με πέρυσι. Γράφει το newsit.gr. Για να δούμε λοιπόν πόσο θα πληρώσουμε, τι διαφορά θα πληρώσουμε. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα που διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου με την τελική τιμή για τα νοικοκυριά να εκτιμάται περίπου στο 1,6 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,13 στην περσινή εκκίνηση. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε? Η εκτίμηση για τη φετινή τιμή προκύπτει αν από τα περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, στα οποία υπολογίζεται ότι θα διαμορφωνόταν η τιμή χωρίς την ελάφρυση, αφαιρεθεί συνολικά ενίσχυση 35 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Περιακάκης ανακοίνωσε την Τρίτη, χθες, αύξηση, μάλλον προχθές, χθες Τρίτη και 13, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, προσφέροντας στους δικαιούχους πρόσθετη στήριξη πέραν της επιδότησης στην τιμή αγοράς.
1: Προσθές τον ερώτα μας, πάρε με στην αγκαλιά σου. Η ζωή μου είναι δικιά σου.
0: Παιδιά, τώρα να πάμε και σε μια είδηση από το χώρο του αθλητισμού. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός στην Ισπανία? Βαλένθια Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατά την περίοδο του αγώνα, ακόμα και με 28 πόντους, και τελικά το πήγε στην παράταση. 90-90 έληξε η κανονική διάρκεια και κέρδισε, παιδιά, μέσα στη Βαλένθια 97-102. Μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο. Στην παράταση, λέει, έκαναν όργια, εντός εισαγωγικών, η λέξη, ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ. Καλά, για την Πανάθα δεν είναι. Τώρα εντάξει, τι να πω, παιδιά, πάμε τρένο, έτσι, τρένο, πράσινο τρένο. Πέρασε και από το Βελιγράδι, 5-5 στην Ευρωλίγκα. Πού θα χάσει αυτή η ομάδα? Όχι, όχι, δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Αφήστε τα τώρα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55 πόντους, παιδιά. Σταμάτησαν στους 55. Εμείς τους σταματήσαμε εκεί. 55-72 Παναθηναϊκάρα. Τριφυλάρα, ολέ. Τέις Ντέιβις. Έχει έρθει ο Ρεξάτος, ο οποίος, παιδιά, όταν πηγαίνει για ζέσταμα μόνος του, ζητάει να παίζει στο ΆΚΑ κλασική μουσική. Γι' αυτό είναι τόσο ήρεμος στο παιχνίδι του, ούτε πανηγυρίζει. Μπορεί να βάλει ένα τρίποντο που μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του και να πετύχει μια μεγάλη νίκη με το δικό του τρίποντο, ξέρω εγώ, ή δίποντο, αναλόγως. Και είναι ψυχρός εκτελεστής, έτσι.
1: Την αγκαλιά σου, η ζωή μου είναι δικιά σου. Ας κάνουμε ό,τι λέει η καρδιά μας.
0: Πρόστιμο μαμούθ 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Bank of America, γιατί δεν αντιμετώπισε υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος. Καλημέρα, μπάμπι μου. Καλημέρα, μπάμπι Κάρδαρης. Καλό στο φίλο μου, λέει, καλημέρα. Με πολλά αλφα στο τέλος. Γεια σου, ρε μπαμπίνιο. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλή ακρόαση.
2: Να αρχίσω.
0: Κυρία Μωραήτη εδώ μας γράφει.
2: Και εσύ ως που να φτάσεις.
0: Μετά την εκπομπή σου, μου λέει, η παρέα μου είναι ο Μαζονάκης. Έχω βρει ένα στην τηλεόραση στο YouTube και ακούω όλη μέρα Μαζονάκη. Να σε καλά, κυρία Μωραήτη.
2: Γέματο το.
0: Σωστή, σωστή.
2: Κασάκι.
0: Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Μαϊμού, υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στο Μαρούσι. Γκρέμισαν με βαριοπούλα την κρυψώνα που είχε λίρες και μετρητά. Τίποτα, δεν βάζουμε μυαλό τελικά. Δεν βάζουμε μυαλό.
2: Να είσαι εκεί πάντα μέσα στη ζωή μου.
0: Μνήμες του 2022 ξυπνάει το νέο ράλι του φυσικού αερίου. Τριπλάσια φέτος η τιμή.
2: Αν λίγο μ' αγαπάς, να είσαι εκεί.
0: Περιστέρι, καρέ καρέ, η στιγμή που η 49χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του πρώην της.
2: Έχει πάντα μέσα στη ζωή μου.
0: Απαγορευτικό από όπλα από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποίηση στη Ραφίνα. Τραγωδία στη Λεωφόρο Σχιστού. 28χρονος έπεσε πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα. Νεκρός 58χρονος.
2: Ζωής μου αγάπη.
0: Για να δούμε τι έγινε.
2: Γιατί...
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, τι απροσεξία είναι αυτή. Τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης χθες στο Σχιστό με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Όλα έγιναν στις 19 και 5 στη λεωφόρο, 7 και 5 το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας άνδρας 28 ετών κινούμενος στο ρεύμα προς Πειραιά προσέκρουσε με το γιοταχή του πάνω σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 58 ετών, ενώ ένας άλλος 51 ετών έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Ο οδηγός του γιοταχή που προκάλεσε το τροχαίο συνελήφθη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του και τον 59χρονο στο νοσοκομείο. Τι μπορεί να σου τύχει από το πουθενά, έτσι.

Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Τσουπάνο από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα στην όμορφη Κυψέλη. Καλημέρα και στη θεία την Τασία. Γεια σου Τασία μου, καλημέρα. Ο Γιώργος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα Γιώργο. Εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Γιώργος είναι τοπικός σύμβουλος, που ξέρουμε από κοινωνική πολιτική, να μην γνωρίζουμε ότι τα φρεάτια είναι καλυμμένα με διάφορα αντικείμενα, ενώ λίγες μέρες πριν τα είχαμε καθαρίσει. Απίστευτο. Εδώ ταιριάζει η φράση «πνίγηκαν σε μία κουταλιά νερό». Άρε Τζόρτζ, είσαι ωραίος. Αγάπη τη ζωή μου, αγάπη δυνατή. Στη φυλακή 22χρονος και 18χρονος για την επίθεση στον 30διάχρονο στην Ελευσίνα.

0: Κακοκαιρία, καταρακτώδεις βροχές στην Αττική, red code σε 8 περιοχές την Τετάρτη και άνεμοι έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι αυτά που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Για να δούμε τις περιοχές.
1: Αναμένιο θα δικό του ήδη.
0: Οι σειρές καταιγίδες λέει, α, όχι, μισό λεπτό.

0: είχε μάθει.
1: Λοιπόν, οι περιοχές αυτές που είναι σε red code
0: αν η μαμά σου
1: είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ενότητα Σάμου, Ενότητα Ικαρίας και Πελοποννήσου.
0: Έδιδαν κρυφά πως είμαι γκέι, θα ήταν okay. Θα τα γλυκιά μου όλα.
1: Στην Εύβοια δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Στις περισσότερες πόλεις και χωριά από ό,τι βλέπω εδώ. Και, και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπως και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο.

το γνωστό, μηνύματα, τηλέφωνα. Λοιπόν, 57 λεπτά μετά τις 8. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 9. Και μόλις επιστρέψουμε θα έρθουμε στα δικά μας.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κρυφό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιά σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σαν πολλά δεν του δίνετε, πολλά τα βλέπω.
1: Ισχάστε, θα έρθει και η δική σας σειρά.
0: Τι να την κάνω τη σειρά μου, άμα τα πάρει ο βλάχος.
1: Μα μισά-μισά θα τα πάρει.
0: Μα εγώ δεν ήρθα εδώ για τα μισά, ήρθα για όλα. Κοιτάξτε τι έφερα.
1: Μα δεν κερδίσατε μόνο εσείς. Έπιασε και ο κύριος 13. Επομένως θα πάρετε μισά-μισά.
0: Κοίτα, κοίτα λεφτά που πάνε χαμένα. Ναι, καλά λέει, αλήθεια και πώς το... Με συγχωρείτε το ονοματάκι σας.
1: Μα είναι κύριος πρόεδρος.
0: Α, ούστε με συγχωρείτε τα σέβη μου. Κύριε πρόεδρε, πώς το επιτρέπετε εσείς, κοντζάν πρόεδρο, πώς θα αυτό το πράγμα. Τι θα τα κάνεις βρε εσύ τα λεφτά βλάχος άνθρωπος.
2: Τέλος, καλά, τέλος. Και άλλους, καλά ούτε στη μέση δεν πήγε του καλά.
0: Πήγε, εντάξει, εντάξει, τέλος. Αν σαν μικρό φίλο σταυρό,
3: η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Επιστρέψαμε.

Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά όσοι από εσάς μπήκαν στην πορεία σε αυτήν, να σας το πούμε, να το πούμε και πάλι μάλλον.
1: Από πάνω μου για φως.
0: Λοιπόν, σήμερα στις 11.30 ώρα, τώρα το πρωί, ο Δήμαρχος Ζακύνθου στο γραφείο του, ο κύριος Γιώργος Στασινόπλος, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ του νησιού, με πρώτο θέμα την ενημέρωση αναφορικά με την έκθεση ελέγχου της κατασκευής του έργου του αγωγού υδροδότησης Λουχαγύρη. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς βέβαια θα την αναλύσουμε στην αυριανή εκπομπή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραστώ, γιατί θα είμαι στην άλλη μου δουλειά. Έχω κάποιες υποχρεώσεις. Καλημέρα στη Μαριέτα την Ποταμίτη. Καλημέρα Μαριέτα μου. Η Μαριέτα σήμερα θα είναι μαζί μας. Θα κάνει κανονικά εκπομπή, οπότε θα την ακούσουμε 12 με 2. Καλή εκπομπή στη Μαριέτα μας. Και φυσικά καλή ακρόαση σε εσάς.
2: Είχες φύγει κάποια νύχτα ξαφνικά.
0: Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα απαντήσει και τι επιχειρήματα θα θέσει ο κύριος Στασινόπουλος σχετικά, φίλες και φίλοι,
2: μου,
0: με το πόρισμα που βγήκε και είναι καταπέλτης κατά της Δημοτικής Αρχής
2: στο μέγιστο βαθμό,
0: από την Επιτροπή Διαχείρισης. Το αναλύσαμε χθες, είπαμε πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε και σήμερα μετά τις 9.30 με τον κύριο Διονύση Κλάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Βέβαια έχουμε και άλλα να πούμε με τον κύριο Κλάδη. Έχουμε να πούμε και για την εκδήλωση που έγινε για το νερό στο θέατρο του Σαρακινάδου. Ναι, διαβάζω εδώ και συγχρόνως κάποια μηνύματα. Ναι, όπου ήταν και ο κύριος Καραθανασόπουλος εκεί, ο βουλευτής Αχαΐας με το ΚΚΕ, αλλά και μίλησε και ο κύριος Καραθανασόπουλος, μίλησε όμως και η κυρία Καπνίση, η πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ, το οποίο διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίζω τώρα στις 10.
2: Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τοπικές ειδήσεις. Διαβάζω εδώ πρώτη σελίδα στην ηλεκτρονική σελίδα της ημέρας, στο imerazante.gr. Πρώτο θέμα: απογοήτευση των προέδρων στα ορεινά για τις εξελίξεις με το έργο του αγωγού. Και γράφουν οι συνάδελφοι, για να δω ποιος υπογράφει το ρεπορτάζ. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ο Διονύσης ο Μινιώρης, ο καλός φίλος. Γεια σου Διονυσάκη, καλημέρα. Μας ακούει ο Διονύσης το πρωί όταν πάει για δουλειά. Ζωφερή, και όταν πάει και το παιδί στο σχολείο, ζωφερή εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ. Έντονο προβληματισμό, βαθιά αγανάκτηση αλλά και μεγάλη απογοήτευση έχουν φέρει στην τοπική κοινωνία οι ραγδαίες εξελίξεις μετά την προσωρινή έκθεση ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ του ο Διονύσης Ομπινιώρης. Δυστυχώς, οι εξελίξεις όχι μόνο βάζουν εμφατικό μπλόκο στις εργασίες, αλλά κατά την άποψη των προέδρων ορισμένων χωριών βάζουν οριστική ταφόπλακα στο να ολοκληρωθεί ποτέ ένα ζωτική σημασία έργο, το οποίο έχει περάσει ήδη από 40 κύματα. Ο πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Μαρίνος Χελμής, τόνισε ότι η τοπική κοινωνία περίμενε δυστυχώς αυτή την αρνητική εξέλιξη. Εμείς βλέπαμε τι γίνεται, το λέγαμε καιρό και η Λαϊκή Συσπήρωση το ανέφερε το θέμα συνέχεια. Ξέραμε που πηγαίνει ακόμα.
2: Τώρα στη ζωή μου.
0: Είχαμε πει ότι το νερό στο Ογύρι αποκλείεται να πάει. Τώρα τι έχει γίνει, δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν υπηρεσίες που τα ελέγχουν. Γιατί η Δημοτική Αρχή έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα τελευταία 4 χρόνια είδαμε ότι αυτό το έργο δεν θέλουν να το φτιάξουν. Τους τελευταίους 1-2 μήνες εργάστηκαν ιδιαίτερα για να καλύψουν, υποθέτω, τα χαντάκια. Από την ώρα που λέγανε ότι υπάρχει ο ηλεκτρολογικός μηχανισμός και στα αντιλιοστάσια ήταν μόνο τα μπετά, εμείς τα βλέπαμε, περνούσαμε κάθε μέρα από εκεί. Αυτό το έργο, όπως φαίνεται, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν είμαι ειδικός, οι υπηρεσίες ξέρουν, αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση τώρα, υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί αυτό το έργο? Εμείς εδώ δεν περιμέναμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες να μας πούν τι γίνεται. Δεν απογοητευτήκαμε ξαφνικά, γνωρίζαμε τι θα γίνει. Περιμέναμε το πόρισμα από τις υπηρεσίες. Είναι ένας δρόμος αγροτικός που έχουν ανοίξει χαντάκι για να βάλουν σωλήνες. Θα συνεχίσει το έργο, τι θα γίνει? Διερωτάται ο κύριος Μαρίνος Χέλμης, ο πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας. Ακούσατε φίλες και φίλοι, σας διάβασα μόλις τώρα. Οι άνθρωποι εκεί στα Ορεινά, στη Λούχα και στο Γύρι, αλλά και στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Λέοντα, που περνάνε εκεί από το δρόμο, ξέραν οι άνθρωποι. Δεν απογοητεύτηκαν από την απάντηση της διαχειριστικής. Οι άνθρωποι ήξεραν, έβλεπαν. Μας λέγανε, λέει, εδώ ότι είναι έτοιμη ο ηλεκτρολογικός μηχανισμός, τα αντλιοστάσια. Εκεί, λέει, ήταν μόνο τα μπετά. Εμείς τα βλέπαμε. Περνούσαμε, λέει, κάθε μέρα από εκεί. Αυτό το έργο, λέει ο κύριος Χέλμης, όπως φαίνεται, δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, δεν τα λέει ο Αναγνωστόπλος αυτά. Τα λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί καθημερινά και τα βιώνουν. Και εσείς τους έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Γιατί κατά τα άλλα σας νοιάζει το καλό του Ζακυνθινού και της Ζακυνθινιάς. Αυτό σας νοιάζει, Το βλέπουμε. Το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά. Ορίστε τι λέει ο κύριος Χέλμης, ο πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Μαρίνας. Και πάμε και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Γυρίου, τον κύριο Στάθη Γιακουμέλο. Είναι αντιπολίτευση? Σας κάνουν αντιπολίτευση? Έτσι λέτε. Όποιος λέει κάτι εναντίον σας, είναι απέναντί σας. Γίνεται εχθρός σας, είναι αντιπολίτευση, κάνει γκρίζα δημοσιογραφία ο Αναγνωστόπουλος. Λαϊκίζει. Λαϊκίζω εγώ κάθε μέρα εδώ, αυτό κάνω. Αλλά εδώ σας διαψεύδουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, όχι ο Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γυρίου, ο κύριος Στάθης Γιακουμέλος. Θεωρώ ότι το έργο θα εγκαταληφθεί και δεν θα γίνει τίποτα. Ακούστε, κύριοι, εκεί στο δημοτικό μέγαρο που σε... είναι 9 και 4. Σε περίπου 2 ώρες θα δώσετε συνέντευξη τύπου να μας πείτε τι. Τι αγαπώ, κρίμα που σα... Είναι πραγματικά κρίμα, λέει ο κύριος Γιακουμέλος. Είχα προτείνει στον κύριο Κόκορη. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, ακούστε. Ο κύριος Κόκορης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόκορης, τότε ήταν υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών και ήταν υπεύθυνος για το έργο. Είχα προτείνει, λέει, στον κύριο Κόκορη κάποια στιγμή να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος και να είναι ο Δήμος από πάνω, χωρίς να προχωρήσει το έργο για να πληρωθούν. Τώρα πώς έγινε και ένα έργο το οποίο δεν προχωρούσε πληρώθηκε? Ακούστε, οι άνθρωποι εκεί που ζουνε στο Λούχα και στο Γύρι. Είναι περίεργα όλα αυτά. Είναι περίεργα όλα αυτά, λέει ένας άνθρωπος της βιοπάλης, ένας άνθρωπος που ζει στο Γύρι. Είναι περίεργα όλα αυτά. Είναι κρίμα. Είμαι πρόεδρος αρκετά χρόνια. Είχε γίνει αγώνας για να ενταχθεί και να μπει, σε πρόγραμμα και ο κύριος Μποζίκης ως δήμαρχος είχε κάνει προσπάθειες και ο κύριος Κολοκοτσάς είχε κάνει προσπάθειες 2 φορές. Τη δεύτερη φορά του κυρίου Κολοκοτσά εγκρίθηκε το έργο. Ο κύριος Κολοκοτσάς, όταν αποχώρησε από δήμαρχος και ανέλαβε ο κύριος Αρετάκης, είχε το έργο στο σιρτάρι έτοιμο για δημοπράτηση. Ο κύριος Αρετάκης δεν το προχωρούσε 3 χρόνια γιατί θεωρούσε ότι ήταν άστοχο. Ρε τι τραβάμε σε αυτό το νησί, ρε παιδιά. Ρε που πάμε, ρε, και πέφτουμε, ρε. Επί 3 χρόνια δεν το δημοπρατούσε και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Ελπίζω ότι θα βρουν κάποιο κονδύλι να το ολοκληρώσουν διαφορετικά. Λυπάμαι για την κατάληξη και την αδιαφορία της αρχής. Είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας, κυρίως για το Γύρι και τη Λούχα. Λυπάμαι για την κατάληξη του έργου. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Εντάξει, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Και όλα τα παραπάνω τα έχω κάνει δήλωση στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Διονύση τον Πινιώρη. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Μαρίνος Χέλμης, και ο συνάδελφός του στο Γύρι, ο κύριος Στάθης Γιακουμέλος. Αν δεν με πιστεύετε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αν και έχετε μπει ήδη, μπείτε τώρα στο imerazade.gr, σας το βγάζει πρώτο θέμα. Για να μην κουραστείτε κιόλας να ψάχνετε. Γιατί έχετε και πολλές δουλειές εκεί στο Δήμο και τρέχετε να κάνετε όσο γίνεται, όπως λέτε, πιο εύκολη τη ζωή του απλού πολίτη της Ακίνθου. Ναι, και έχετε σηκώσει μανίκια. Ναι, κατεβάστε τα τώρα γιατί κάνει λίγο, έχει λίγο γιάτσο σήμερα. Μην κρυώσετε, παιδιά. Και φορέστε και καμιά ζακέτα. Γιατί αν υδρώσετε μπορεί να πάρετε καμία πούντα.
3: Τα χίλια σου κερνούν, φιλιά κερνούν και εγώ τα πίνω τις νύχτας παρανά.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει σήμερα ο Δήμαρχος. Θα μας πει αυτά που μας έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοιταγόμαστε όλοι μεταξύ μας και λέγαμε τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει, μάλλον τι δεν λέει, τι δεν λέει για το θέμα, γιατί δεν μας είπε κάτι. Απειλές ότι θα στείλει από πάνω, θα φέρει μεγαλοδικηγόρους να μηνύσουν όλους αυτούς που τους καταγγέλουν. Τώρα Μαμπό. Για να δούμε, θα ζητήσουν συγγνώμη σήμερα ή θα ρίξουν αλλού τις ευθύνες όπως ξέρουν να κάνουν, γιατί αυτοί δεν φταίνε ποτέ. Φταίνε μόνο οι άλλοι.
3: Μια σβούρα κι αγκαλιά μέσα στη ζάλη. Το βήμα ένα βήμα.
0: Στο δικαστήριο 18 Ζακυνθινή, αλλάζω θέμα για λίγο, θα ξανάρθω, θα γυρίσω στις 9.30, 10 παρά. Στο δικαστήριο 18 Ζακυνθινή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2022. Στέλνει κάλεσμα συμπαράσταση στο εργατικό κέντρο Ζακύνθου. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κλάδη που θα τον έχουμε μαζί μας. Το Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση.
3: Χιλιά τέφια θα χαλάσω και στο πλάι σου θα λάμπω με τη τσάνη για τη μάμπο. Τα τακούνια μου θα σπάσω.
0: Πάμε στο Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου που έκανα μια ωραία κινητοποίηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου και τη δημόσια δωρεάν υγεία έξω από το νοσοκομείο χθες το πρωί. Διαβάζουμε εδώ στο imerazante.gr. Σε κινητοποίηση έξω από τον Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προχώρησε το πρωί της Τρίτης ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, διεκδικώντας την πλήρη στελέχωσή του με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης για όλους. Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες, όπως επεσήμαναν, έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία κλινικών και εξωτερικών ιατρίων αλλά και την αυξημένη αναμονή για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Παράλληλα, τόνισαν ότι πολλοί πολίτες και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη περιορισμένο εισόδημά τους. Τα μέλη του Συλλόγου υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του νοσοκομείου αλλά και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί, ζητώντας από την κυβέρνηση, τον βουλευτή Ζακύνθου και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα προσπαθήσω να έχω αύριο μαζί μου, προσπαθώ από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τα έχουμε βρει τελικά με την ώρα και την ημέρα, με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Τότα Ακτύπη. Πιστεύω σήμερα να μπορέσουμε έτσι να ευθυγραμμιστούμε λίγο και αύριο να την έχουμε μαζί μας.

Και μιας έλεγαμε για το Γενικό Νοσοκομείο, πάμε σε μια δήλωση του νέου διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του κυρίου Αναστάσιου Λιάσκου. Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ο κύριος Λιάσκος αναφέρει τα εξής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μέλτα τη Διαφυγγέλη, που μου στέλνει τώρα τις καλημέρες της. Έστειλε και χθες, αλλά δεν είχα κινητό χθες, Μέλτα μου, συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να διαβάσω μηνύματα, τα είδα εκ των υστέρων το απόγευμα. Να σε καλά, Μέλτα μου, και οι κοράκλες σου να είναι καλά. Καλή σου μέρα, καλή δουλειά. Λοιπόν, ερχόμαστε στην δήλωση του νέου διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου, του κ. Αναστάσιου Λιάσκου, ο οποίος αναφέρει τα εξής. Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνονται καθήκοντα του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, ενός φορέα με καθοριστική σημασία για την υγειονομική ασφάλεια.

που επέδειξε στο πρόσωπό μου. Γνωρίζω ότι αναλαμβάνω τη διοίκηση του νοσοκομείου σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις από το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυξημένες. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση αλλά και δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου, προτεραιότητά μου θα αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η αντιμετώπιση μέσα από συνεργασία και συστηματικό σχεδιασμό των ζητημάτων που απασχολούν το νοσοκομείο. Επιδίωξή μου είναι να αποκτήσω άμεσα πλήρη εικόνα της λειτουργίας του νοσοκομείου και να ακούσω τους ανθρώπους του. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που με την καθημερινή τους προσπάθεια κρατούν όρθια μια τόσο σημαντική δημόσια δομή υγείας. Πιστεύω στη συνεργασία και στο ανοιχτό διάλογο, καθώς και ότι τα προβλήματα ενός νοσοκομείου αντιμετωπίζονται με εργατικότητα, γνώση της πραγματικότητας, ιεράρχηση των αναγκών, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συστηματική διεκδίκηση των αναγκαίων λύσεων. Και συνεχίζει ο κύριος Λιάσκος, γνώμονας της θητείας μου θα είναι η βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, η επίλυση των προβλημάτων του και η σταδιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στη Ζάκυνθο όπως ακριβώς αξίζει σε κάθε πολίτη του νησίου καθώς και στις χιλιάδες επισκέπτριες. Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες όσοι και όσες εκφράστηκαν με ένθερμα λόγια για την τοποθέτησή μου στη θέση αυτή, από τον βουλευτή Ζακύνθου, τους επώνυμους φορείς μέχρι και τους και τις εκατοντάδες Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές που με συνεχάρισαν με κάθε τρόπο και μου ευχήθηκαν δύναμη και επιτυχία στο έργο μου. Αναστάσιος Λιάσκος. Καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε Λιάσκο. Εύχομαι να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα στο γενικό μας νοσοκομείο.

0: αγάπη.
1: Βλέπω τώρα εδώ τον κύριο Χρήστο Κοντονή, τον πρόεδρο της κοινότητας του Καλαμακίου. Όταν γίνονται, λέει, σοβαρά έργα στην κοινότητα, πάντα θα προβάλλουμε, θα τα προβάλλουμε. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή για τη συντήρηση του δρόμου στην τοποθεσία Βρυσούλα.

Λοιπόν, πάμε και στο zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη Μακεσίνη. Πάμε να δούμε διακοπές ρεύματος από προγραμματισμένες από τον αγαπημένο μας Δέδιε. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ναι, το ξέρω, Άκη μου, καλημέρα. Από ό,τι είδα, ηρωνικά τα γράφει τα σχόλια αυτά ο Χρήστος ο Κοντονής, γιατί εντάξει, τώρα πήγα να γελάσω στον αέρα, αλλά τα είδα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, τι να πω τώρα, γιατί γίνομαι κακός, ρε Άκη. Γίνομαι κακός. Είναι έργο τώρα αυτό. Είναι αυτές οι τσαπατσουλιές που γίνονται από το Δήμο. Αυτό έχει γίνει και στην περιοχή Βρυσούλα. Τώρα άσε με, σε παρακαλώ, μην με τσιγκλάς πρωί πρωί, ρε Άκη. Έλα. Εντάξει, λίγο ντροπή, ρε παιδιά, λίγο ντροπή. Τι πήγατε και κάνατε, μωρέ? Δεν σέβεστε λίγο τους κατοίκους εκεί? Τι πήγατε και μπείτε στο Χρήστο τον Κοντονή να δείτε τι έχουν κάνει. Έχει φωτογραφίες. Ηρωνικά το γράφει άνθρωπος. Αλλά δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, αλλά με τσιγκλάει ο Άκης. Άσε μας, ρε Άκη, πουλά και κάνα φάρμακο. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Πλάκα κάνω. Μην τα λέτε όμως εμένα, Άκη μου. Τραβήξτε και εσείς κανένα αυτή. Έλα λοιπόν. Λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η διακοπή θα αφορά, η διακοπή ρεύματος από το ΔΔΕ θα αφορά την περιοχή Κατασταρίου, Νομαρχία, Γεωτρήσεις, Βουνό, Γάμα 4 από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Παράλληλα, λέει, η διακοπή θα συμμετεί στην περιοχή από τις Μέσο Βολήμες έως τα Σκινάρια και τις Γαλάζιες Σπηλιές από τις 1.30 το μεσημέρι έως τις 2.30.

0: είναι να έκλεισε.
1: Αύριο 5η, 15 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί με 12.30 αμπελόκηπη από τεφρωτήριο σκουπιδιών Λίντο και Λιβάδι. 11.30 με 1 Λαγοπόδο και Τρουσέικα και 12.30 με 2.30 Αγία Μαρίνα και Λατομείο. Ναι, όντως, ναι, έχεις δει, ναι, έχει πέσει η ανοσία. Εντάξει, Άκη, ναι, το ξέρω.
0: Άγιε μου Γιώργη, γλυκαβίτε.
1: Αχ, Άγιε μου Γιώργη, σώσε μας. Σώσε μας.
0: Άγιε μου Γιώργη.
1: Ρίξανε πίσω, μου λέει ο Άκης, δεν την πατήσανε και περάσαμε εμείς με τα αυτοκίνητά μας για να την πατήσουμε. Γεια σου Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εκεί στη Δημοτική Αρχή. Να είστε καλά παιδιά.
0: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσαι.
1: Και επειδή σε λένε και Γιώργη, Άγιε μου Γιώργη, σώσε μας.
0: Σε με.
1: Σώσε μας επιτέλους αυτό το νησί. Τι τραβάμε, τι πληρώνουμε σε αυτό το νησί τόσα χρόνια. Τι πληρώνουμε.

0: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου.
1: Τι θαύμα να κάνει και ο Αγιώργης και ο Άγιος Διονύσιος. Τι να κάνει σε αυτό το έρμο το νησί που έχει πέσει κατάρα.
0: Και από τα μαρτήματα απάλλαξέ με.
1: Ένα έργο ρε παιδιά, ένα απλό έργο της προκοπής. Λίγη πίσα πήγατε να ρίξετε στο καλαμάκι και τα κάνατε μπιπ. Έσχος! Ντροπή! Απογοήτευση. Διαφημίσεις, να πάρω λίγο, να πιω λίγο κι εγώ, τέλος πάντων.

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
7: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
6: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
7: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
6: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
7: Να πηγαίνετε σε κηδείες.
8: Αυτά είναι. Να πηγαίνετε σε κηδείες. Ή να έρθετε να ζήσετε στη Ζάκυνθο, όπου έχει πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Δεν μας αφήνει αυτή η δημοτική αρχή ασυγκίνητους. Από συγκινήσεις. Ψυχή μου. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Δημήτρη Μαρκεσίνη που με πήρε τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα. Γεια σου Δημητράρα μου. Να σε καλά ρε φίλε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Θα τις λάβω υπόψη μου. Με ευλάβεια.
9: Το παραμύθι σου το πέπλο.
8: Καλημέρα στην αγαπημένη την... Τώρα δεν θέλω να τη λέω θεία γιατί τη μεγαλώνω. Και είναι κουκλάρα. Γεια σου Βούλα μου, Βούλα καλημέρα.
9: Σου τραγουδάω και τον έρωτα μέσα.
8: Να σε καλά, να σε καλά.
9: Αχ, κινδυνεύω. Δεν με μαζεύω, δεν με μαζεύω.
8: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής. Μου γράφει μάλλον ότι έτσι μου λέει είναι οι καινούργιες πίσες τώρα. Μην τρελαίνεσαι μου λέει. Τις ρίχνεις και πας επάνω, πάνε οι απλοί πολίτες με τα αυτοκίνητά τους και τις φέρνουν στα ίσια τους. Οι υπάλληλοι κάνουν τα βουναλάκια και πάει ο άλλος με το αυτοκίνητο και τη στρώνει. Εδώ ένας άλλος μου γράφει ότι το στενό μου λέει στο πίπερι, το ξέρετε όλοι. Στην επόμενη λέει βροχή. Θα γίνει το κανάλι της Ζακύνθου για γόνδολες φυσικά. Ναι, δεν ξέρεις εκεί που είναι ο τράφος. Γίνεται ένα με το δρόμο γιατί δεν διακρίνεις από το νερό. Να θυμίσω ότι στην αρχή της θητείας του ο κύριος Στασινόπουλος, και θα το βρω το απόσπασμα γιατί μπορεί κάποιοι να λένε ότι εγώ τα μηδενίζω όλα, ότι πώς με λένε, κάτσε να δεις το πρόγραμμα του. Όχι μηδενιστή. Κοίτα τώρα, σταμάτησε το μυαλό μου. Ουφ. Θα το θυμηθώ. Λοιπόν, επειδή λένε διάφορα για μένα, θα το βρω το σχετικό απόσπασμα. Στην αρχή λοιπόν της θητείας είχε κάνει μία ερώτηση ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλικερός, προς τον Δήμαρχο για αυτό το στενό. Και του είχε πει ο Δήμαρχος επιλέξει. Είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. ο συγκεκριμένος δρόμος, γνωρίζω ότι υπάρχουν, γίνονται ατυχήματα εκεί, το γνωρίζω πολύ καλά και είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. Τώρα, τι εννοούσε ο Δήμαρχος, για αυτή την πενταετία ή για την επόμενη που θα είναι Δήμαρχος?
10: Σε σένα που αγαπώ.
8: Σας άρεσε έτσι? Λαϊκιστής, έτσι με λέγανε, λαϊκιστή. Ναι, με λένε μάλλον, όχι με λέγανε. Λαϊκιστής. Έτσι δεν γέλαγε ο Σταυρίδης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί περιμένει και ο κύριος Κλάδης, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη λαϊκή συσπήρωση. Και δεν είναι ωραίο να περιμένει ο άνθρωπος. Γιατί αν πιάσω εγώ το παρλάρι μου, θα τελειώσει η εκπομπή και εγώ θα μιλάω εδώ μόνος μου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950 63 360 για το εργοστάσιο και 26950 24 639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

0: Λοιπόν, όπως είχαμε πει, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Κλάδη, τον Δημοτικό Σύμβολο με την Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, ο οποίος σίγουρα θα είναι δικαιωμένος, αλλά εντάξει, ξέρω το, επειδή ξέρω τον Διονύση καλά, δεν τον νοιάζει αυτό. Τον νοιάζει ότι δυστυχώς τα πράγματα κύλησαν έτσι όπως τα έλεγε, γιατί ο άνθρωπος έλεγε το αυτονόητο, έλεγε την αλήθεια από την άποψη ότι περνάει από εκεί. Και μάλιστα, σε όσα έλεγε ο κύριος Κλάδης, ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, αν μπείτε στο site της ημέρας, την ηλεκτρονική σελίδα της ημέρας, της εφημερίδας, στην ημεραζάντε.gr, πρώτο θέμα έχει απογοήτευση των προέδρων στα ορεινά για τις εξελίξεις με το έργο του αγωγού. Και μιλάνε στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Διονύση τον Πινιώρη, τόσο ο πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Μαρίνος Χέλμης, όσο και ο πρόεδρος της τοπικής συνότητας Γυρίου, ο κύριος Στάθης Γιακουμέλος. Και λένε ακριβώς αυτά που φωνάζει τόσο καιρό ο κύριος Κλάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μάλιστα το αναφέρει και ο κύριος Μαρίνος Χέλμης στη συνέντευξή του, όπου λέει: εμείς βλέπαμε τι γίνεται, το λέγαμε καιρό και η Λαϊκή Συσπήρωση το ανέφερε το θέμα συνέχεια. Καλημέρα, κύριε Κλάδη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Έτσι και χειρότερα πιθανό να είναι, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει που λέει όλο το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Το βάθος δηλαδή, τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Δυστυχώς φαινόταν, εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω αυτή την αδιαφορία και αυτή την προκλητικότητα που δείχνανε οι αρχές και ο Δήμος, δηλαδή κυρία.
0: Ναι.
1: Η αδιαφορία ή όχι, κανένας φόβος μήπως ελεγχτούν από κάπου. Δηλαδή εκείνο με τρόμαζε, με έναν επόβλεπα ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από κανέναν.
0: Ναι.
1: Και εκεί βασιζόταν, έδειχνε ότι βασίζονται και προχωρούσαν λες και φτιάχνουν ένα εργάκι κάτι στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς λειτουργήσανε με αυτό το. Και ταυτόχρονα είχαν δείξει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε δημοτική αρχή ότι δεν θέλανε να γίνει. Αυτό ήταν ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Και
1: ότι δεν θέλανε να γίνει, δεν γινόταν καμία ενέργεια. Τη μόνη ενέργεια που κάνανε, εμείς το βάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άλλη μέρα αυτοί πηγαίνανε και κόβανε τάλματα και πληρώνανε. Ξέρω πού πληρώνανε και πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά.
0: Και όπως θα διαβάσατε, κύριε Κλάδη, πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει μέσα από τις εφημερίδες, τόσο από τον Ερμή όσο και από την ημέρα, ζητάει πίσω τώρα. Γίνεται ανάκριση των 807.000 ευρώ περίπου η διαχειριστική που έβγαλε αυτό το πόρισμα. Νομίζω ότι το έχετε διαβάσει, έτσι?
1: Ναι, το έχω διαβάσει από το. Δεν το έχω πάρει στα χέρια μου, το έχω διαβάσει. Καταρχήν θέλω να πω ότι διάβασα και τις δηλώσεις των Προέδρων και της Αγίας Μαρίνας και τη Λούχα και εκεί του Γύρι. Το Γύρι.
0: Στο Γύρι, ναι.
1: Πρέπει και να καταλάβουν και οι Προέδροι και όλοι οι Προέδροι των ορεινών κοινοτήτων ότι αυτό το έργο δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Είναι ζήτημα δικό μας, δηλαδή των Προέδρων, των κατοίκων και εννοείται όποιος θέλει από τις παρατάξεις του Δήμου, στο Δήμο ακολουθεί. Όσο περισσότερο ακολουθήσουν, τόσο πιο γρήγορα και πιο σωστά θα γίνει. Δηλαδή,
0: και στην περιφέρεια θα συμπληρώσω, γιατί είναι και ο κύριος Σοφός που φωνάζει στην περιφέρεια.
1: Αριθμόν, ένα και θέμα κύριος... αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα που λέει τιμής. Από τους βασικούς μας στόχους είναι ότι πρέπει αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Να δούμε βέβαια το πώς θα ολοκληρωθεί και τι έχει γίνει και να λειτουργήσει. Ο σκοπός είναι κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο σύντομα, να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα όπως λέμε βγήκε και αυτό το πόρισμα που δεν μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ίσα ίσα που θα μπορούσε να ήταν, θα ήταν διαφορετικό από την άποψη πια αν όταν άρχισε και βγήκε στην επιφάνεια ότι έχουν πληρωθεί τα εντάλματα που έπρεπε, αυτό είχα πει εγώ την πρώτη μέρα, έπρεπε να δοθεί εντολή από την περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος ήταν ο αρμόδιος φορέας, να σταματήσει για μία εβδομάδα το έργο, να έρθει κάτω αυτή η επιτροπή που ήρθε μετά από 15 μέρες,
0: ναι,
1: και να δει τι έχει γίνει και να συνεχίσουν μετά οι εργασίες. Αυτό που έγινε στις 15 μέρες που καθυστέρησε η επιτροπή να έρθει, και μάλιστα είχε υποθεί κιόλας ότι ήταν και τρεις μέρες στη Ζάκυνθο 4 και δεν ανέβηκε εκεί να πάει να δει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχε γίνει, γιατί έτσι το είχα χαρακτηρίσει και έτσι νομίζω ότι ήταν, είχε γίνει το πολύ το 30% του έργου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχε γίνει. Τώρα, μέσα σε αυτές τις 15 μέρες με το κουκούλωμα, φαίνεται ότι έγινε, ας πούμε, το 60% για παράδειγμα. Αλλά δεν, επί της ουσίας η μία έγινε και όχι η έργο έγινε. Γι' αυτό έχουμε κάποιες επιβλάξεις για το τι θα βγάλουν το κάθε πόρισμα, γιατί μπορεί να τα λέει το πόρισμα, αλλά δεν βλέπουμε και καμία φορά. Καμία διαδικασία που να ακολουθείτε που να πληρώνουν έτσι υπεύθυνοι. Και τώρα αμέσως το βλέπουμε. πως ο Δήμος λέει να πληρώσει τα χρήματα αυτά. Ο Δήμος, δηλαδή, τι εννοούν ο Δήμος? Ο Δήμος από τους πολίτες της
0: Αττικής. Από εμάς. Δηλαδή, έτσι, μπράβο. Ακριβώς.
1: Να το πούνε καθαρά ότι έκαμε ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ και η περιφέρεια αυτές τις παρατυπίες και παρανομίες, γιατί γίνανε και παρανομίες σημαντικές, και θα τις πληρώσετε εσείς. Αυτή είναι η ουσία.
0: Η ουσία αυτή είναι, βέβαια. Κύριε Κλάδη, το πόρισμα αυτό, το προσωρινό όπως αναφέρετε, σας δικαιώνει εσάς προσωπικά κατά το 100%. Δηλαδή, εσείς φωνάζατε ότι τα αντλιοστάσια, η δεξαμενή εκεί δεν πρόκειται να, δεν έχει προχωρήσει, πώς έχουν πάρθει αυτά τα λεφτά, και εδώ βλέπουμε στο πόρισμα κτηριακές εγκαταστάσεις, λέει, το αντλιοστάσιο Α26 έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ κατά την επιτόπια επαλήθευση βρισκόταν σύμφωνα με την έκθεση στη φάση της κυροδέτησης. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων το αντλιοστάσια Α27 και Α28-188 και η δεξαμενή Δ77, αυτή πρέπει να είναι στην Αγία Μαρίνα, ναι, όπου πήγα και την είδα και την φτιάχνανε εκείνη την ώρα.
1: Ανοίξαν ένα δρόμο προχθές και κλείσαν και δεν μπορούν να πάνε οι αγρότες τους. Και φυσικά δεν από τι έχω πληροφορηθεί.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Αν είναι αυτή. Ναι, αναφέρεται, λέει, ότι είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτηριακό κέλυφος. Αυτά που φώναζε, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης ο Κλάδης μήνες τώρα. Και όπως ακούσατε, είπε, λέει, ο άνθρωπος έβλεπα, λέει, μια αδιαφορία και σας τρόμαζε όλο αυτό, κύριε Κλάδη.
1: Ναι, πραγματικά επικίνδυνη τρόμα, ναι. Αλλά, λέω, είναι δυνατό να λειτουργεί, παρά ότι, εντάξει, ασχολείται με τα
0: ακούστε...
1: και ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Κύριε Κλάδη,
1: ναι. Αυτά που είδα, ναι, ναι, το διάστημα αυτά τα δύο χρόνια και το διάστημα το 15-20 ημερό που δουλεύανε, δεν μπορούσα ειλικρινά... Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι έχει φτάσει το σύστημα σε αυτό το σημείο, σε αυτή την προκλητικότητα, σε αυτή την ανευθυνότητα, σε αυτή την παρανομία. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ειλικρινά.
0: Ακούστε τώρα όμως, κύριε Κλάδη, το χειρότερο και το πιο σοβαρό. Αυτό που φωνάζετε εσείς τώρα, από τη στιγμή που βγήκε η καταγγελία πριν από ένα μήνα από τη δύναμη Ελπίδας, και αμέσως πήγανε συνεργεία επάνω. Ακούστε τι λέει. Οδός προσπέλασης. Σύμφωνα με την έκθεση, είχαν πιστοποιηθεί εξκαφές και εργασίες διαμόρφωσης οδού προσπέλασης μήκους 2.316 μέτρων και πλάτος 6 μέτρων. Η συγκεκριμένη οδός δεν διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Και δώστε μου, παρακαλώ, ένα λεπτό να διαβάσω και το υπόλοιπο, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που λέτε εσείς που το φωνάζετε. Δίκτυο σωληνώσεων. Ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, κατά την επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πώς θα πάει το νερό στον Άγιο Λέοντα και από εκεί, από τον κεντρικό αγωγό, θα συνδεθεί και θα πάει στη Βολήμα? Για πείτε μας, κύριε Κλάδη. Είναι εγώ αυτά που φωνάζετε.
1: Με ανησυχεί το ότι, πέρα από το τι είχε γίνει, με ανησυχεί και ότι είχε έρθει η Επιτροπή, οι ίδιοι το λέγανε, μάλιστα είχε και ζητηθεί να έρθει πριν 5-6 μήνες, πότε, και τους είχε πει ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, τους είχε πει τον Ιούνιο, ναι, να μην έρθει.
1: Το χοντρό είναι, βέβαια.
0: Μα τι να έρθει να κάνει.
1: Ας βγουν να το διαψεύσουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθαν εδώ και κάτσανε 3 μέρες στην πόλη και πίνανε καφέ, θα έλεγα, και το έργο και το κουκούλουμα στα χαντάκια γινόταν. Αυτή η δουλειά γινότανε. Απλώς είδανε, δηλαδή, εκεί που είδανε, μπορεί να σου πούνε ότι ήταν το 60%, αν πηγαίνανε 3 μέρες πρωτού ήταν το 30%.
0: Ναι.
1: Είναι καταργήν ένα θέμα που πρέπει να το, εμείς το παλεύουμε σαν λαϊκή συσπήρωση. Δεν είναι, εγώ απλώς και πέρναγα από εκεί, αλλά είχα πιάσει εγώ το ότι αυτό το έργο είναι από τα σημαντικά, από πολύ σημαντικό έργο για όλη την ορεινή Ζάκηθο.
0: Mm-hmm.
1: Και έπρεπε πάση θυσία, ας πούμε, να γίνει. Και βλέποντας αυτή την αδιαφορία, καταργή επέρασε στη φάση από την αδιαφορία, μετά το ότι δεν έγινε ατύχημα να σκοτωθούν κάποιος κόσμος ή κάποιοι τουρίστες που περνάνε το καλοκαίρι ή άλλοι με τραπέζι αγρότες.
0: Πεταγμένες σωλήνες, ναι, ναι, ναι.
1: Στην κυριολεξία ήταν μια σωλήνα που στη διασταύρωση για το γύρο ήταν μέσα στη μέση του δρόμου 3 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, το ότι δεν έγινε ατύχημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Καλά, συγγνώμη, κύριε Κλάδη, εσείς όλο αυτό τον καιρό που φωνάζετε, γιατί ήμουνα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το παρακολούθησα και δεν μπορεί κανένας να με βγάλει ψεύτη. Λοιπόν, ή ότι δεν καταλαβαίνω. Φωνάζατε για αυτό το συγκεκριμένο σωλήνα, ότι οι σωλήνες είναι μες στη μέση του δρόμου. Το λέγατε. Γιατί δεν πήγαν τουλάχιστον. Να, ο κύριος Κόκορης και στη συνέχεια η κυρία Αυγουστίνου που ανάλαβε ως υπεύθυνη τεχνικών υπηρεσιών, να πάρουν το σωλήνα από εκεί. ή να κάνουν κάποιες.
1: Πρέπει να καταλάβεις τι αδιαφορία υπήρχε. Πήγανε, το βάζα εγώ τόσες φορές. Ήταν δύο σωλήνες. Η μία ήταν λίγο με στην άκρη, άλλη μέσα στη μέση του δρόμου. Σε αυτή που ήταν λίγο με στην άκρη, έπεσε ένα αυτοκίνητο από την εξωχώρα και χτύπησε εκεί λίγο το αυτοκίνητο. Πήγανε την άλλη μέρα και το βγάλανε. Και δεν πήγανε 100 μέτρα πιο πάνω να βγάλουν και την άλλη σωλήνη. Καταλάβετε δηλαδή το τι εμπεγμός γίνεται, ας πούμε.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε, κύριε Κλάδη, ότι εμείς εδώ επάνω, οι τοπικοί πρόεδροι, οι τοπικές κοινότητες, τα τοπικά συμβούλια, αλλά και όλοι εμείς, δεν θα αφήσουμε το θέμα έτσι. Εγώ θα μείνω σε αυτό, ότι δηλαδή δεν θα αφήσετε κανένα κουκούλωμα, είτε κουκούλωμα σωλήνων, είτε κουκούλωμα του έργου, και θα το φτάσετε μέχρι τέλους. Σε αυτό μένω εγώ.
1: Να γίνει αυτό και λύγουμε το θέμα. Αυτό είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν. Έχουν τεράστια ευθύνη οι προέδροι μέχρι στη εισβολή, μέσα όλα τα χωριά. Και πρέπει να κινητοποιηθεί και ο κόσμος και από μόνος του. Η βέβαια ευθύνη είναι τον πρόεδρο αρχικά, το διάφορο φορέο.
0: Όχι, και ο κόσμος. Και ο κόσμος.
1: Να ξαντήσουμε τα πάντα. Αλλά είναι θέμα να κινητοποιηθεί ο κόσμος και θα δείτε πώς θα το κάνουν. Και θα είναι και μέρα μεσημέρι, που λέγε κάποτε ένα συντροφόν μου βουλευτή στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να τονίσετε στο θέμα αυτό, για να πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Ένα θέμα που θέλω να πω είναι με την εκδήλωση με το νερό που έτσι.
0: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, όχι. Λέω πριν πάμε σε αυτό, κύριε Κλάδη, συγγνώμη, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε για το θέμα αυτό που μιλήσαμε τώρα. Σήμερα, συγγνώμη, τώρα σε λίγο στις 11.30 έχει στείλει στα μέσα, τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Δήμαρχος μία πρόσκληση για συνέντευξη τύπου και για το θέμα αυτό. Ναι, εσείς τι περιμένετε να ακούσετε τώρα, κύριε Κλάδη?
1: Εγώ ό,τι ακούσαμε στο Δήμο, πιστεύω ότι τα ίδια ακουστούν.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν ακούσαμε τίποτα δηλαδή στο Δήμο επί της ουσίας.
0: Όχι, συγγνώμη, είπε ο Δήμαρχος ότι δεν προχώρησε το έργο διότι το καλοκαίρι είναι αντιπυρική περίοδος και δεν μπορούμε να κάνουμε εργασίες και το χειμώνα από τον Νοέμβρη και μετά βρέχει. Σας το είπε ευθέως. Μας το είπε.
1: Επειδή σε μία ώρα υποτίθεται είναι αυτή η συνέντευξη, το ερώτημα είναι ένα. Γιατί δεν έχει γίνει το έργο μέχρι στιγμής, γιατί έγιναν αυτές οι παρανομίες, γιατί πληρώθηκε το έργο? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει. Και έτσι, ας τα άρθρα τάδε και παράγραφος τάδε και απόφαση.
0: Έτσι.
1: Και πότε θα ολοκληρωθεί? Πρέπει να δεσμευτεί η σημερινή δημοτική αρχή, ο βουλευτής, οι υπεύθυνοι, όλοι οι αρμόδιοι δηλαδή, πρέπει να δεσμευτούν πότε θα γίνει και θα λειτουργήσει αυτό το έργο.
0: Σωστά όμως, να λειτουργήσει σωστά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στην πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, αυτή που διοργανώσατε εδώ στο νησί, το ΚΚΕ, με την παρουσία εδώ στο νησί, και έρχεται πολύ συχνά ο κύριος Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Και βέβαια ήταν πάνω στο πάνελ, μίλησε και αυτός, εσείς, κύριε Κλάδη, και η κυρία Καπνίση, η πρόεδρος των εργαζομένων του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Σας ακούμε.
1: Το θέμα αυτό και η εκδήλωση έγινε και αυτή δεν έγινε έτσι τυχαία, γιατί εμείς το νερό το θεωρούμε από τα πιο βασικά αγαθά που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και πρέπει να μην γίνει το νερό εμπόρευμα. Έχουμε κάνει κι άλλη φορά εκδήλωση. Επειδή λοιπόν συνεχίζει η κατάσταση στη Ζάκηθο να είναι άσχημη, δηλαδή τι ποιότητα νερό παίρνει ο κόσμος, πόσο νερό παίρνει, και με το γεγονός που γίνει και αυτή η διαδικασία εδώ με το έργο που δείχνει αδιαφορία προς τον κόσμο, δηλαδή να λυθούν προβλήματα που θα να γίνει, ας πούμε, ένα καινούριο δίκτυα,
0: ναι.
1: Που να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου,
0: ναι.
1: να αντικατασταθούν όπου υπάρχουν δίκτυα, γιατί υπάρχουν, όπως το αναφέραμε και στην εκδήλωση εκεί, ακόμα δίκτυο με σωλήνες, αμίαντο. Υπάρχουν όλα αυτά αυτού, αλλά είναι τεράστια ανάγκη, δηλαδή ουσιαστικά το νερό το έχουμε κατά κάποιο τρόπο, μας έχει γίνει συνήθεια στον κόσμο, αλλά μιλάμε να πλύνει, είτε για να πλένει στο σπίτι, στην κουζίνα δεν κάνει. Για τίποτα δεν κάνει. Ουσιαστικά δεν κάνει για τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και το ζήτημα που βάζουν τώρα, γιατί βλέποντας, γιατί δεν το βλέπουν από τη Σκοπιά, ότι το νερό πρέπει να είναι αγαθό και να προσφέρεται στον κόσμο δωρεά και σωστά. Αυτοί τώρα ψάχνουν άλλες λύσεις, επειδή το νερό το βλέπουν σαν εμπόρευμα, προχωρούν και το θέμα της αφαλάτωσης που έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές. Ότι εντάξει, εμείς σαν τρόπο, ας πούμε, δεν το αποκλείουμε κατηγορηματικά, αλλά είναι, όπως το έχουμε έτσι μελετήσει και όπως το έχουμε δει και όπως και οι ίδιοι το λένε, το κόστος θα είναι τέτοιο,
0: ναι.
1: Τέτοιο κόστος θα είναι που δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα πρέπει να είναι τεράστια, πολύ μεγάλες αυξήσεις, να την πληρώσει πάλι ο κόσμος. Και σύν ότι δεν υπάρχει δίκτυο. Δηλαδή, γιατί κάνουν την αφαλάτωση? Πού θα πηγαίνει? Πες ότι βγάζουν, γιατί εννοούν, ξέρετε τι αφαλάτωση εννοούν, από πηγές, όχι από γεωτρήσεις.
0: Από γεωτρήσεις, ναι.
1: Αυτό εννοούν σε αυτή τη φάση. Είναι λοιπόν και ένα αυτό το θέμα τεράστιο που οδεύουν προς τα εκεί, πιθανό για να βγουν 100 εκατομμύρια, να γίνουν 100 μελέτες και να καταλήξουμε μετά από καμιά δεκαπενταριά χρόνια να ανοίξουν καμιά γεώτρηση και να λένε ότι δεν λειτουργεί σωστά και δεν συμφέρει αυτό. Δεν συμφέρει να γίνει.
0: Κύριε Κλάδη, να πάμε και σε ένα ακόμα θέμα για να κλείσουμε. Αυτή την Παρασκευή 16 του μήνα στις 9 ώρα το πρωί στο δικαστήριο σέρνονται 18 Ζακυνθινοί και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δυστυχώς είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Να πηγαίνουν τώρα 18 άνθρωποι για τις αγροτικές κινητοποίησεις που έγιναν το 22. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να βγει στους δρόμους και να διεκδικεί, να απαιτεί. Δηλαδή πρέπει να επαιτεί.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό βέβαια γίνεται να έχετε υπόψη σας σε όλες τις κινητοποίησεις.
0: Ναι, όλες, ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι.
1: Το μόνο που δεν γίνεται είναι με τους φραπέδες και με τον ένα και με τον μετασκάλα, αλλά το πήγε, αυτό δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν εδώ το απαράδεκτο, γιατί εδώ στο κάτω-κάτω της γραφής δεν γίνεται καμία κινητή. Για 2-3 ώρες έκλεισε το.
0: Στη Λούμπα, ναι.
1: Και πηγαίνουν στο δικαστήριο ανθρώπους μεγάλης ηλικία και το φοβερό είναι. Να ξέρετε ότι σε αυτούς τους κατηγορούμενους τους 18,
0: ναι,
1: υπάρχει ένας και ηλικιωμένος, είναι άνθρωπος που έσωσε τον άνθρωπο στη Βολήμα.
0: Ναι.
1: Τους άλλους, με ΚΑΒ, με όλοι, με το λιμενικό,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: το συμβάλλει. Αλλά ήταν αυτός, είναι από αυτούς που βούτυξε και έσωσε τον άνθρωπο στη Βολήμα. Το ελληνικό κράτος, επειδή σε εύκολα μερικούς τους τιμάει και αυτά, αυτό είναι τον ετοιμάει με
0: αυτόν τον τρόπο.
1: Την Παρασκευή να κάτσει στο εδόλιο του κατηγορημένου ένας άνθρωπος που όλη του τη ζωή με ένα παλιό τραχτέρι συμμετέχει στις κινητοποίησεις και παλεύει για να λύσει τα προβλήματα του χωριού του.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό και μόνο λέει πολλά.
0: Δυστυχώς.
1: Πρέπει ο κόσμος να παρευρεθεί και εκεί στο δικαστήριο, να απαιτήσει, εμείς θα είμαστε εκεί και να απαιτήσουμε ότι δεν πρέπει να δικαστούν, πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις. Και να δούμε.
0: Μάλιστα. Σήμερα νομίζω. Ναι, σήμερα συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Θα είστε εσείς ως αναπληρωματικό μέλος ή θα είναι το τακτικό μέλος ο κύριος Τσουρνάκης?
1: Με ειδοποίησαν, λέει, το είχα δει εντάξει από τα χθες, αλλά πως θα είναι ο κύριος Τσουρνάκης εκεί και μιλήσει με τον αντικαταστώ δηλαδή. Αλλά έτσι ναι. Κι θέλω να είμαι, λόγω ότι και αναπληρωματικό σήμερα δεν έχει σημασία. Πρέπει να είμαι εκεί να παίρνουμε θέση και θα προσπαθήσω, γιατί είμαι πάνω στη δουλειά, θα κοιτάξω να είμαι.
0: Μάλιστα, ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, έχει κάνει δηλώσεις στην ημέρα και λέει ότι εντός 15 ημερών αναμένεται να απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της χρηστικής αρχής, μπλα μπλα μπλα, διαβάζω εδώ. Λοιπόν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, στην ημέρα, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και στην υπόθεση της τηλεμετρίας. Αρχικά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συντάξουν τις απαντήσεις τους επί των ευρημάτων και στη συνέχεια αυτές θα αποσταλούν στη διαχειριστική αρχή για αξιολόγηση. Μάλιστα.
1: Από διαδικασίες, πέστε τους, και του κυρίου Τουρκάκη και του Δήμαρχου και σε όλους έχουμε ευχαριστηθεί.
0: Μπουκτήσει.
1: Βλέπουμε που οδηγούν. Στο πουθενά. Και να την πληρώνει ο κόσμος οδηγούνται, δεν δίνουν κανένα λύση. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Επανερχόμαστε, λέτε, από την ευκαιρία της συνέντευξης με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Γιατί πληρωθήκαν τα λεφτά, γιατί δεν έγινε έργο και πότε θα γίνει.
0: Αυτό.
1: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει σήμερα. Γιατί ένας άνθρωπος τώρα που έχει ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, καλά στην κοινωνία, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα βγει να πει. Τι να πει δηλαδή, ότι όλα πάνε καλά. Θα δούμε τι θα πει.
0: Αναμένουμε, ναι, αναμένουμε. Με ενδιαφέρον. Λοιπόν.
1: Περιμένω, όπως το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με είχε απογοητεύσει και αυτό, ότι δεν παίρνει κανένας Δημοτικό Σύμβουλος θέση. Και από την πλειοψηφία.
0: Ναι, πραγματικά, δεν μιλάει κανένας.
1: Να πάρουμε ξεκάθαρη και καθαρή. Αλλά και από την πλειοψηφία δεν παίρνει κανείς θέση που έχουν ευθύνη όλοι, να ξέρουν, ειδικά. Όλοι μας έχουμε από το μερίδιο, λέμε την έννοια. Εγώ, εμείς, σαν αντιπολίτες, πρέπει να το παλεύουμε να γίνει το έργο.
0: Σωστά, σωστά. Ευθύνη,
1: αν κάποιος κάνει σε κάποια υπηρεσία, κάνει κάτι στραβό και παράνομο, έχουν ευθύνη και αυτοί. Πρέπει
0: φυσικά,
1: να
0: φυσικά. Θέση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλάδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή δουλειά, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράδαξη Λαϊκή Συσπήρωση. Ακούσατε τι είπε. Αυτά που φωνάζει ο άνθρωπος τόσο καιρό. αξίες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Ξεκινά σήμερα η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, αναφέροντας ότι από την Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου ξεκινάει η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάληψης των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας αναφορικά με την αποκομιδή των ασύμμικτων απορριμμάτων. Στο δελτίο τύπου γίνεται και κάλεσμα προς τους συμπολίτες και τους επιχειρηματίες να συνεισφέρουν και δίνονται ακριβείς οδηγίες. Από την Τετάρτη, λέει η ανακοίνωση, 14 Οκτωβρίου ξεκινάει η πραγματική ανακύκλωση στη Ζάκυνθο. Η πραγματική ανακύκλωση, μάλιστα. Ο Δήμος Ζακύνθο ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού ότι από την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ξεκινάει η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο με στόχο τη μείωση των σύμμικτων απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας. Η έναρξη αυτής της προσπάθειας πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία Ξένος ΑΤΒ όσον αφορά την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων. Λοιπόν, είναι μεγαλούτσικη η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου θα το διαβάσω αύριο και θα ασχοληθώ λίγο περισσότερο με αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, είναι 10 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ και το ξέρετε, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η σύνδεση πρώτη για σήμερα με το Real FM. 12 με 2 επιστρέφει η Μαριέτα Ποταμίτη. Εδώ με πάρα πολλές ειδήσεις όλοι αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 σύνδεση νέα με το Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές Δελτία Ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. 12 ώρες πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Με υγεία και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Αν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το εννεάμινο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής ο Γούσης που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής, κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγγένεια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή, όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη λυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα. Ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς, είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο Άκτορας. Ο Άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο δύο υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή, όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη.

0: Μια πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε

0: Μέσα The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Βάλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Ρίσμα 92.
5: Στην κάθοδο της Κηφισίας, της Μεσογείων και της Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θα συμφωνήσω με τα σχόλια που μου έχετε στείλει πολλοί από εσάς ότι είναι πιθανό τώρα να περάσουμε μια μεγάλη περίοδο χωρίς πρεσβευτή, με τον υπηρεσιακό πρεσβευτή, δηλαδή τον επιτετραμένο που ήδη αναπληρώνει την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Πρωτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει: «Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ». Ενώ ο Κώστας μου λέει: «Μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης».

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνδουλάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε καλό προαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνόλα, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Το
1: δεν
0: επίδομα...
1: επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
0: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
1: Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν, που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αντλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο, μου γράφει αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες θα έκλεινε τα δηληστήρια, τον άκουσα να λέει λουκέτο.
1: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να βάζουν βαριά το χέρι τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηνογλάου, και αγαπητέ κύριε Κροατή, έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση της γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Δράκη μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Τσίπρας.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη για παράδειγμα και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Καλά κάνουν, αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, εγώ τι κάνω, εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χαρνιζή, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΑ 25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζημικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμησης της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζε πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε τρεις εταιρείες, δύο εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια και να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
0: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας ο Τσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή παρέμβαση χιουμοριστική και καλή.
1: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέσω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας χωρίς εμάς. Το 2023 ας πούμε, νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών ΔΕΗ-ΜΕΤΡΑ χωρίς εμάς. Αλλά
0: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
1: Εσείς το ξέρετε, κύριε. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για εμάς, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
0: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς, από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές. Για παράδειγμα, λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι γράφει ότι μπορείτε να τα βρείτε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητή κυρία Κροατή, κυρία Κροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά με κάποιον έστω για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση, δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε, και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημερίου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
1: Καταρχάς,
0: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
1: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρουν οι μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
1: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος οποιοδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχει από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτελέσμα ήταν ο κ. Χαρίζης, κ. Αχσιόγλου φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
0: Ναι, είναι αλλά ένας συμπαθής άνθρωπος και καθαρός άνθρωπος.
1: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στο Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στο οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 ένωτη και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης, και προχωράμε.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και με τους δύο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ή όχι και γιατί?
1: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ, όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη ιταλική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο Σφυρί για να βγουν 60, 70, 80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας
0: μου. Και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές, λέτε?
1: Πολύ μικρές διαφορές. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια? εφαρμόζει το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιο θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ.
0: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, γραμματέα τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
1: Θα είμαι εκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 5300. Το ξαναλέω, 2314 40 53 00 και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: την των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μας, δεν ουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και
10: η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική ή τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάζει λουκέτα, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, κληθείς να σχολιάσει τις ανατιμήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
12: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
12: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
12: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
12: Όχι.
11: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
12: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
12: Όχι.
11: Α, εντάξει. Γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτζιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Αγκάης. Πρώτο σέρβις όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαουδικιακό, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει. Ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω, sorry,
0: πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω.
1: Πάνω. Δηλαδή παρόλα αυτά.
0: Ένα 10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ένα 10.
1: Παρά τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο νοικοκυριό από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς. Και
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση, η οποία είναι και, δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα, σε όλα. Στην παραγωγή. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε. Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο, είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες. 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπεται τις αποφάσεις.
0: Καλά, καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι πιστά γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, πως δεν είναι.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί
1: αν
0: πολλά
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι
0: βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της Ομογένειας, αλλά και του Κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς.
1: Ναι, έχει, είναι,
0: έχει βάρος.
1: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που, πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν, τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός ίδιος θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία. Αυτός είναι περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυριούχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ.
1: Και
0: εμείς,
1: Τουρκία.
0: Ναι, ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι.
1: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης. Αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν, ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο
0: θα έχουμε. Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου Μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορα, ναι.
0: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά. τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω, τι να πω, που αφορούν την κέντρο αριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο πατρελοθέρμασης και μόνο σε αυτό.
3: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση.
2: Σε σχέση με πέρυσι.
3: Γύρω στο, ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες, όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, έχουμε ακούσει και παρκώς, νομίζω, δηλαδή το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζει ισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αγγλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή είναι στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%, και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, τέλος πάντων. Το είπα τώρα γιατί βγήκε αυθόρμητα. Προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερη διαχείριση των ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω.
2: Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι η ΔΕΗ.
3: Όχι,
2: να ρωτήσω.
0: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
3: Όχι, το εμείς... είπε πριν για την κεντροαριστερά, οπότε πήγα να
2: το πάρω. Μετά ο Νίκος είναι.
3: Λοιπόν, ότι αυτό το έχει πει και το Παστό.
0: Μην δηλαδή, θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Παρακαλώ, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Είπε ο κύριος Δηλατρός την κεντροαριστερά, γι' αυτό το είπε.
2: Ναι, θα σας διακόψω. Θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτή που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοσταθεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλες οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε. Τώρα, αν δεν επαρκεί, που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
3: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία και από την άλλη. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι σύσσωμη αντιπολιτευτική η οποία το λέει και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εμπερίχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε κάνει 4 πρώτα, δώσει 4 εργαλεία ως Ελλάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε, πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα φέρνουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα, το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία. Ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά. Και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μία τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μία τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα.
2: Σβάρνα.
0: Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
3: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο όπου αναλαμβάνει.
0: Στο οποίο ναι, δεν πήρε πίσω τίποτα.
3: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε.

0: Ντροπής. Δεν είναι, είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
1: Δεν θα νιώμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα την τηρώ, μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιασφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής.
2: Ναι, αλλά...
0: Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικός σας στέλεχος.
2: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα. Έχει
0: και υπουργοί αρθρογραφούν. Και υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Η πένα του Θανάση Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Την γνωρίζουμε τουλάχιστον 4-5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ιδιαίτερα και επειδή προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν υποστεί και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα, έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου, και τη δέχομαι ως απάντηση και σας τιμά.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι ακροατές τώρα, όσο σου ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να... όταν έγινε το Τσέρνομπιλ να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ραδιενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος, και ξέρετε γιατί, εάν μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εμπαστώση, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε: εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, και τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς, ας πούμε, δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχός σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
2: Να πει ότι είναι αυτά τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
0: Πάμε.
2: Πρέπει
0: να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Με τον Νίκο εδώ, πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
0: πάμε
2: τρόπο
0: σε
2: που
0: τίτλους, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ

0: μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί,

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
9: Ιάκος Πιερακάκης. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελλάς. Και θύμισέ μας με τίτλους, αν θυμάσαι, τι είχες ρωτήσει πριν από 5 λεπτά.
3: Όχι, Αντώνη, επειδή, θυμάσαι? Επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος...
2: Εγώ κοντεύω να ξεχάσω.
3: Όχι, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος για την κεντροαριστερά, μαζεψέτε εσύ και κάνε την ερώτηση
2: με
3: πιο γλυκό τρόπο.
2: Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου. Την ακούσατε την ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα?
4: Κοιτάξτε, η ερώτηση αφορούσε τον κύριο Καρτερό και το και τη συνεργασία. Αν το δει, τον αγωγό.
3: Ναι, που εμποδίζει μια μελλοντική συνεργασία.
2: Κάνει ζημιά. Κάνει
4: θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέχρι τις εκλογές. Ο στόχος της είναι να βγει πρωτοκόμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για τον Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνει οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
4: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
2: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα.
4: Ναι,
2: για άλλους είναι άλλα.
4: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω από τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα τα οποία στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτή διάβλη με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωση, σε επίπεδο ηγεσία, σε επίπεδο στρατηγική ηγεσία. Εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα από τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα, πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
3: Πολύ αγαπησιάρα καταλέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV, μακάρι να σε ακουστείτε. Αλλά...
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Real FM.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, που κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας στο επίκεντρο η Εύβοια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
18: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP Guar, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί και αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς τη βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη εδώ, η πρεσβεία η Αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζημαρκάλα, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκίλφολ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος. είναι τρομερός. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το πρόσωπα. Το ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Γκίλφολ. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό συστικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν, αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Γκίλφολ, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την Exxon Mobil, ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Γκίλφολ, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Σδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό το επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα οι δυνατότητες της οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των οικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου, ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
2: από τον κύριε Σδούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
0: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι, έχουν
0: το επανέλαβε χθες.
2: Τι θα πει ψέμα?
1: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνησης της θέρμανσης, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήστε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
0: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
2: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Έλα.
2: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Είμαι γυρίζει.
2: Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
1: Νομίζω
2: πέρασε τον πύχη. Μέχρι ναι. τώρα τουλάχιστον.
1: Έγινε πολύ ντόρος, θα έλεγα, για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο
2: Πρωθυπουργός. Αυτό την άνοιξε την κουβέντα, κυρία Ζούκου.
1: Απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα, σήμερα βρισκόμαστε στο 30%, έλεγα, πάνω κάτω, 30-31%. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος. Στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές, θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
1: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών, και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και η επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
2: Κυρία Ζούκου, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές, αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν κ. Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
1: απροθυμία λέτε.
2: Απροθυμία, ναι. Και ναι. Αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
1: αυτό
2: καινούργιο.
1: Είναι που καθιστά.
2: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι σε σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Βελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πως θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
1: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Και άμα θέλ...

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι μαζί σας. Έλειψα δύο μέρες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και σήμερα θα είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2 η ώρα με πάρα πολλά θέματα, γιατί η τοπική μας επικαιρότητα δεν μας αφήνει πραγματικά να πλήξουμε καθόλου. Και έτσι θα είναι, δεν σας κρύβω, μην έτσι νομίζετε ότι σήμερα θα ησυχάσουμε αύριο, μέχρι και το τέλος του 2028 περίπου, κάπου εκεί, δεν θα πλήξετε καθόλου, θα έχουμε πάρα πολλά θέματα καθημερινά να τρέχουν στην δικιά μας εδώ επικαιρότητα του νησιού μας. Λοιπόν, σήμερα να δούμε πώς θα είναι ο καιρός. Έθριος, ηλιόλουστος, κάνει λίγο ψυχρούλα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20-22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως από 4 έως 5 μποφόρ. Δεν είχαμε αυτό το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας που μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα είναι στο νησί μας από το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Έβρεξε, είχαμε πολύ καλές μπόρες, αλλά όχι τόσο όσο έβρεξε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, έβρεξε πολύ καλά, μπράβο για τις ελιές, πολύ σημαντική αυτή έτσι η βροχή. Όμως σήμερα έχουμε μια ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Εύβοια, υπερχείλησαν εκεί ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα και ισχυρές συνεχείς βροχοπτώσεις αντιμετωπίζει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, η βόρεια πλευρά του νησιού. Έχουμε λοιπόν, ο δρόμος που συνδέει την Καστέλα με τα πολιτικά έκλεισε λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα, είναι ένα σημείο που ταλαιπωρείται κάθε χρόνο εκεί. Η στάθμη του ποταμού Μεσάπιου έχει αυξηθεί επικίνδυνα από τις συνεχείς βροχές, ενώ στη βόρεια Εύβοια ο φουσκωμένος ποταμός Κυρέας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας στο κεντρικό οδικό άξονα. Είναι πάρα πολλά πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια και κινδύνους στην οδική κυκλοφορία. Εδώ στην πόλη μας είδαμε την δεν θυμάμαι ποια μέρα ακριβώς πότε έριξε τις πρώτες μπόρες που πλημμύρισε εκεί 21 Μαΐου και η πλατεία εκεί του Αγίου Μάρκου. Είδαμε τώρα μια ανακοίνωση του Δημάρχου, καταγγελία σε πολίτες που πραγματικά είχαν βάλει πάνω στα φρεάτια κάποια έτσι κουπώματα, επειδή οι άνθρωποι το καλοκαίρι δεν άντεχαν τη δυσοσμία και τις μυρωδιές. Σε μηνύσεις λέει θα προχωρήσει ο Δήμος. Ωραία. Όμως αυτά τα πράγματα τα προβλέπουν πριν. Δηλαδή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, αφού έχουμε δημοτική αστυνομία υποτίθεται τα συνεργεία του Δήμου, να είχαν περπατήσει εκεί την περιοχή, τους κεντρικούς δρόμους, αφού είχε βγει ότι περιμένουμε κακοκαιρία, και να δούνε ότι τα φρεάτια αυτά τα είχαν σκεπασμένα με αυτά τα μεγάλα μεταλλικά κουπώματα. Ζεστός καιρός είναι, τουρίστες έχουμε και φυσικά μυρίζουν πάρα πολύ, και οι άνθρωποι είχαν βάλει εκεί ένα κούπομα για να μην έχουν τις άσκημες μυρωδιές και τις δυσοσμία. Δεν φταίνε αυτοί, δηλαδή γιατί να κάνουμε αμέσως μηνύσεις. Θα πρέπει αυτά να τα έχουμε προβλέψει, να είχαν περάσει εκεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να είχαν δει ότι υπάρχουν τα κουπώματα και να έλεγαν εκεί στους ιδιοκτήτες να τα να τα βγάλουν. Προσωπική μου άποψη είναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μηνύσεις στους συμπολίτες μας για ψήλου πίδημα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σήμερα, 11.30 ώρα έχει ξεκινήσει, περίπου 11.30-12 παρατέταρτο, ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης από χτες για μια συνέντευξη τύπου. Στο πρώτο μισάωρο αναφέρθηκε στο θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και στο πόρισμα που έχει φτάσει από τη διαχειριστική αρχή, ένα πόρισμα που είναι καταπέλτης. Αναφέρει πάρα πολλά κωμικοτραγικά, θα έλεγα εγώ, πράγματα μέσα που πραγματικά όταν τα διαβάσεις σου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς, δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς έπεσαν αυτές οι υπογραφές για έργα που δεν έχουν γίνει. Και πήρε ο εργολάβος 800.000 ευρώ για ένα έργο που, που είχε ολοκληρωθεί το 30% περίπου. Πώς υπέγραψαν, πώς μπόρεσαν δηλαδή να υπογράψουν για αυτό το έργο, αυτό τον αγωγό, που δεν είχε γίνει τίποτα στην ουσία. Λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και στη συνέχεια, σε λίγο, θα βάλουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή του και τις απαντήσεις που έδωσε πάνω σε αυτό το θέμα, και αργότερα θα αναφερθεί στην εκδήλωση που έχει την Κυριακή μαζί με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακή. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το πόρισμα, αμέσως μετά στις 12.30 θα έχουμε τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πόρισμα αναφέρεται στη σελίδα 6 συγκεκριμένα ότι έχει κατασκευαστεί δρόμος 2 χιλιόμετρων και 700 μέτρων με 6 μέτρα πλατός και 1 μέτρο βάθος. Έχει πληρωθεί αυτός ο δρόμος, και αυτός ο δρόμος, αγαπημένοι μου ακροατές, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι φοβερό. Έχει πληρωθεί ένας δρόμος ο οποίος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και έχουν υπογράψει από κάτω οι υπηρεσίες ότι αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε, πληρώθηκε και παραδόθηκε. Για μένα, κατά τη δική μου όχι μόνο προσωπική άποψη αλλά και των υπολείπων, είναι το πιο έτσι απαράδεκτο που υπάρχει στις παρατηρήσεις που έστειλε η περιφέρεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα Plessas The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας. Και να πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση του Δημάρχου, που αναφέρεται στο έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.
1: Καλή σας μέρα. Ο Δήμος Ζακίνθου και η ΔΕΙΑΣ, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, παρέλαβαν την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Τα ευρήματα της έκθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους, και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όλες τις Ζακυνθινές.
2: Θα τις ευχαριστήσουμε. Κύριε Ξενόφ, από τον Ερμή.
3: Καλημέρα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μη ολοκληρωμένου, μη τελεσθέντα πλήρως?
1: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε. Ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος που ήρθε και έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
2: Ο κ. Παπαδημητρίου, ναι.
4: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα, υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 2017, έχει λήξει άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υποεργολάβου με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 18-19, συμβασιοποιήθηκε.
5: Sono Alex Don, campione nazionale di Tai Chi negli Stati Uniti. Insegno da 35 anni e questo è Mike. A 58 anni e sta iniziando a camminare.
1: Ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιέσουμε κιόλας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποια από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
6: Και πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να το κηρύξουμε έκτοτο. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσα λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται, ο υπεργολάβος μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
1: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχθεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνει η διαδικασία θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
4: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ. Το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοπληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή, πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό. Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά? Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει πάρει εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
1: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρονιά ή να πληρώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό, ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
6: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
1: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
3: μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι επιβλέπων μηχανικός και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, του Ζακυνθινού.
1: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφτεί και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος, ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, τον γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μια απάντηση στον, και στον κύριο Τσουρουνάκη που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάγματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
6: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες, είναι κάποιες ενέργειες περιττές που να γίνουν?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός, γνωρίζετε?
1: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
3: Είναι από τη ιδεάζει από το Δήμο τουλάχιστον, να το ξέρουμε αυτό, η ιδεάζει επιβλέπει ή ο Δήμος?
1: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
6: Ναι, ο Δήμος,
3: ναι, αλλά ιδεάζει, δεν το θέλει το έργο.
1: Είναι κύριος του έργου.
3: Κύριος του έργου, χρήστης δηλαδή.
1: Επειδή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑ, ώστε να γίνει
6: αυτό το διάστημα.
1: Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μηχανικοί έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα. Και λυπάμαι που το λέω. Και ας κριθούν από την κοινωνία αυτοί που κατηγορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
6: Όσο γίνονται εργασίες, υπάρχει κάποιος που επιβλέπει από εσάς εκεί, βρίσκεται εκεί παρόν?
1: Οι υπηρεσίες, οι τεχνικές έχουν το πρόγραμμα, έχουν τον προγραμματισμό τους και προχωράνε.
4: Εγώ θέλω να επανέλθω, επειδή το είπατε και εσείς, ότι τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου του κυρίου Αλαβέρα. Έτσι. Το έργο δεν το έχει ο Αλαβέρας, το έχει ένας άλλος εργολάβος, ο υποεργολάβος. Για το οποίο αποφαίνεται. Το ένα έβριμα είναι ότι κακώς έχει γίνει σύμβαση μεταξύ του Αλαβέρα και του υποεργολάβου. Αυτό αυτομάτως, 9 στις 10 περιπτώσεις, προκαλεί την έκπτωση ή του ενός ή του άλλου, αφού είναι παράνομο. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να κηρυχθεί έκτοτος, πώς θα συνεχιστεί το έργο? Θα κηρύξετε εσείς ποινικές διαδικασίες? Θα κινήσετε διαδικασίες να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχει ήδη πάρει?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, φυσικά δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μια τηλεδίκη του θέματος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες θα απαντήσουν για τα συγκεκριμένα ευρήματα. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το έργο να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή, αν χρειαστεί και ο Δήμος να βάλει κάποια χρήματα να ολοκληρωθεί το έργο, θα είμαστε εμείς εδώ και να είστε σίγουροι πως στο συγκεκριμένο θέμα ακόμα και, ακόμα και η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Ο ανάδοχος, είπαμε, είναι ο κύριος Αλαβέρας.
4: Με τον ίδιο θα στηρίξει ο Δήμος?
1: Αν κηρυχτεί έκτοτος ο κύριος ο ανάδοχος, καταλαβαίνετε πλέον ότι μπαίνουμε σε άλλες νομικές διαδικασίες οι οποίες είναι ξεκάθαρες και διακριτές και διαφανείς.
6: Σε συνέχεια των όσων λέει ο κ. Παπαδημητρίου, νομίζω

0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από εμάς.
1: Σε τι έχει ποσοστό το έργο τελειώσει?
0: Έχει ολοκληρωθεί. Είναι απλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή είναι να κρεμαστούν οι ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες οι οποίοι βρέθηκαν στην αποθήκη επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και θα πάνε να κρεμαστούν τώρα.
2: Και εκεί επίσης έχουν τοποθετηθεί.
0: Είναι όλοι κομπλέ. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
3: Ο δρόμος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει καθόλου.
0: Αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω είναι ο δρόμος που περνάει ο ίδιος ο αγωγός. Άρα δηλαδή πώς πέρασε ο αγωγός πάνω από τον δρόμο. Τώρα αν θέλει περισσότερο ή λιγότερο εξοραϊσμό, αυτό θα μας το πούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Η απάντηση στο πόρισμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλά σημασία έχει να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ με διαφάνεια να ενημερώσουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε δίπλα στους ακινδυνούς και το πιο σημαντικό, τα ορεινά επιτέλους μετά από πολλά πολλά χρόνια να πάρουν νερό, να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά και δεν υπάρχει λόγος με κανέναν τρόπο να το σταματήσουμε, όπως λέγανε μπροστά σε συνεδρίαση η αντιπολίτευση, ότι ναι, εμείς θέλουμε να πάει το νερό, και από πίσω δίνανε εξώδικα να σταματήσει το έργο.

πολύ ωραίο τραγούδι ταιριάζει με την περίπτωση. Λοιπόν, ακούσαμε τη συνέντευξη του Δημάρχου, ο οποίος δεν απάντησε σε τίποτε. Για όλα θα μας απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Αυτά είπε ο Δήμαρχος, μια τοποθέτηση ήτανε στην τοποθέτησή του. Δηλαδή οι τεχνικές υπηρεσίες, ο Δήμαρχος δεν απάντησε σε τίποτε. Εγώ πραγματικά απορώ γιατί έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Οι τεχνικές υπηρεσίες θα απαντήσουν στα ευρήματα που έστειλε η διαχειριστική. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω οι τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, έκαναν οι συνάδελφοι πάρα πολλές κέρυες και εύστοχες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, όταν είναι παράνομη η σύμβαση μεταξύ του υπερεργολάβου, που είναι ο κύριος Ξένος, με τον κύριο Αλαβέρα, θα πρέπει με βάση τις παρατηρήσεις που έστειλε η διαχειριστική ο Δήμος να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά, τα 800.000 ευρώ, 900, απάντησε ο Δήμαρχος ότι τα παραστατικά έχουν κοπεί στο όνομα του κυρίου Αλαβέρα. Όμως, εδώ και αρκετό καιρό του έχει ζητήσει ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Τσουρουνάκης, να του, με αίτηση που έκανε προς το Δήμο, προς τις οικονομικές υπηρεσίες, να του δοθούν οι αποδείξεις πληρωμής, δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα όντως έχουν μπει στους λογαριασμούς του κυρίου Εργολάβου, του κυρίου Αλαβέρα. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, μπορεί να απαντηθεί βέβαια και να δοθεί αργότερα. Τώρα, πώς θα τεκμηριωθεί, εγώ έχω αυτή την απορία πραγματικά, από τις τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσουν αυτός ο δρόμος που έχει κατασκευαστεί

2.700 μέτρα, 6 μέτρα πλάτος και 1 μέτρο βάθος, τι θα πούν οι τεχνικές υπηρεσίες? Είναι δυνατόν? Έχουν υπογράψει για αυτό το δρόμο, ένα δρόμο ο οποίος δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Υπάρχει μόνο στη φαντασία μας. Λοιπόν, και πώς ο κύριος Δήμαρχος λέει θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες? Ωραία. Δηλαδή δεν ξέρει τίποτε για το έργο. Δεν έχει απαντήσει σε κάτι. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη.

Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Αυτή... Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, Πρίσμα 90,2 εδώ και έχουμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη. Ακούσατε την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ακηθινούς. Ναι, βέβαια, άκουσα αποσπάσματα και από εσάς και από έναν συναδελφό σας λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Μια συνέντευξη, θα λέγα, παροδία. Ο Δήμαρχος, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξακολουθεί να κοροϊδεύει τους Ακηθινούς και να νομίζει ότι μιλάει σε... να μην πω μια βαριά φράση... Νομίζω ότι μιλάει σε ανθρώπους χωρίς σκέψη, χωρίς μυαλό, χωρίς τίποτα. Όλη η Ζακηθινή και όλη η Ζάκηθος ξέρει τι έχει συμβεί εκεί πάνω. Και εγώ, σαν Δύναμη Ελπίδας, εμείς μάλλον, σαν Δύναμη Ελπίδας, συγγνώμη για το εγώ, ζητάμε σήμερα την παρέτηση του Δημάρχου. Και ζητάμε την παρέτηση όλης της Δημοτικής Αρχής. Φτάνει πια. Όπου έχουν ακουμπήσει ό,τι έργο... πλησίασαν και ακούμπησαν που τα βρήκανε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές του κυρίου Αρετάκη και του κυρίου Κολοκοτσά, όλα τα έχουν καταστρέψει.
0: Όλα. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, ζητάτε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κυρία Ποταμίτη, ήρθε ο έλεγχος της τηλεμετρίας, ένα έργο που έρχεται από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, 400.000 ανάκτηση και πάρα πολλές εκκρεμότητες. Να δούμε πότε θα τελειώσουν αυτές οι εκκρεμότητες. Έρχεται τώρα το πόρισμα για τον αγωγό που όλα τα έχουμε καταγγείλει. Εμείς από τη μέρα της καταγγελίας, Σάββατο μεσημέρι, το απόγευμα ανεβήκανε μηχανήματα να δουλεύουν και να πετάνε τις σωλήνες όπως. Είναι γνωστά, να μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε. Έχουμε κουράσει τους για τους Ακηθινούς. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να μην είμαστε κάθε μέρα στις επάρξεις και να ενημερώνουμε το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε τώρα το πόρισμα καταπέλτης. 23-24, πόσες είναι, 22, δεν έχει σημασία, σοβαρές παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και το άλλο, σύμφωνα με πληροφορίες μου, αν δεν είναι σωστές το πόρισμα για τη Φιλικών, αν δεν έχει έρθει, που πιστεύω ότι έχει έρθει, και αυτό έχει πολλά προβλήματα και πολλές παρατηρήσεις, και αν μπορεί να έρθει με καθυστέρηση ο λίγων ημερών, νομίζω ότι έχει φύγει από την Κέρκυρα.
0: Ναι, εννοείται το πόρισμα, περιμένετε λίγο, αυτό το μάθατε σήμερα, ότι έχει έρθει
1: αυτό
0: το πόρισμα
1: σήμερα,
0: για τη Φιλικών.
1: Για τη Φιλικών, για τη Φιλικών. Λοιπόν, τρία μεγάλα έργα ίδρευσης στη Ζάκηθο, χώρια το Open Mall και χώρια άλλα πράγματα, η Δημοτική Αρχή, η σημερινή Δημοτική Αρχή τα κατέστρεψε. Ο Δήμαρχος λοιπόν στη συνέντευξή του πάλι είπε την ιστορία, το έργο είναι ταλαιπωρημένο από το 92 κτλ. Όχι, δεν είναι ταλαιπωρημένο. Το έργο δημοπρατήθηκε πρόσφατα, επί Αρετάκη, και τη μεγάλη καταστροφή την έκανε η Δημοτική Αρχή Στασινόπουλο. Ο Στασινόπουλος πλήρωσε από το 1.521 το 1.200 περίπου. Επί Αρετάκη είχαν πληρωθεί γύρω στις 300.000 ευρώ, 250.000 ευρώ η προκαταβολή και άλλες 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να πω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Δήμαρχος μας κατηγόρησε ότι εμείς πετάμε λάσπη τις υπηρεσίες και έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη οι υπηρεσίες. Εμείς δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε καμία υπηρεσία. Οι ευθύνες είναι πολιτικές, το έχουμε πει επανειλημμένως και το ξαναλέω τώρα. Όμως ο Δήμαρχος κατά καιρούς αναφέρεται στις υπηρεσίες και στις υπηρεσίες, όπως και σήμερα σε μια συνέντευξη
0: 10 λεπτών είπε.
1: Σε μια συνέντευξη 10 λεπτών το μόνο που είπε σε όλες τις ερωτήσεις, όποια ερώτηση και αν του κάνανε οι συνάδελφοί σας, το ξέρουν οι υπηρεσίες, θα απαντήσουν οι υπηρεσίες, γνωρίζουν οι υπηρεσίες. Το καλό και πάλι να παραιτηθεί. Ερωτήθηκε από συνάδελφό σας ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου. Λέει δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είναι δυνατόν? Δεν ρώτησε όμως κάποιος, δεν ήξερε ότι πληρωθήκανε 900.000 το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25 με εντολή του Δημάρχου πληρωθήκανε.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος μεσολάβησε για να πληρωθούν και δεν φταίνε οι υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή φταίει και οι τεχνικές, οι αντιδημάρχοι των τεχνικών υπηρεσιών, η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Χόκορη. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν. Όμως ο Δήμαρχος σήμερα θα του στείλω ένα δώρο, ένα κουτί μαντιλάκια, να σκουπίσει τα κορκοδίλια δάκρυα για τους κατοίκους του Ζλούχα και του Γύρη και όλων των Ορεινών.
0: Γιατί το λέτε άκουσα αυτό?
1: Ναι, γιατί τον άκουσα να λέει έτσι με ύφος λυπημένο και λυπητερό ότι ξέρετε, λέει, τι είναι να είσαι 50 χρόνια και να μην έχεις νερό και να μαζεύεις νερό από τις ρογιές. Όταν πλήρωνε το 1 εκατομμύριο τις 900.000 δεν το ήξερε ότι στο Λούχα Γύρη μαζεύουν νερό από τις ρογιές? Τώρα τον έπιασε ο πόνος. Του λείπουν λοιπόν μερικά μαντιλάκια να σκουπίσει τα κορκοδίλια δάκρυα. Αυτό είναι ντροπή για τον τόπο μας το έτος 2026.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Τσούλ.
1: Και να πω, να προσθέσω και κάτι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λέει το πόρισμα είναι προσωρινό. Και ρωτάω, τι θα αλλάξει που είναι προσωρινό το πόρισμα? Το επόμενο θα λέει ότι οι πληρωμές έγιναν κανονικά. Καλώς έκανε και πλήρωσε το 2025 το Γενάρη και το Φλεβάρι και το 2026 το Σεπτέμβρη δεν είχε έρθει, δεν είχε γίνει το έργο. Αν μα πει το ελληνικό δημόσιο και η διαχειριστική και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που ελέγχουν το συγκεκριμένο έργο καλώς έγινε, θα πούμε και εμείς εντάξει παιδιά όλα καλά, συγγνώμη. Τι θα αλλάξει? Ότι δεν υπήρχαν αντλίες που η Επιτροπή στο πόρισμά της λέει ότι ο εργολάβος παράνομα δουλεύει εκεί, ο υπερεργολάβος. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Και λίγο παρακάτω λέει, επήγαμε στις αποθήκες του υπερεργολάβου.
0: Ναι, και μέσα στις παρατηρήσεις αυτές του.
1: Βεβαίως, δεν τα λέω εγώ, τα λέει το πόρισμα. Αλλά και αυτό είναι ένα γκρίζο και μελανό σημείο του πορίσματος, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς από τη μία αποκαλεί τον εργολάβο παράνομο, και λίγες ώρες μετά πηγαίνει και ελέγχεται στις αποθήκες του παράνομου εργολάβου σύμφωνα με τη διαχειριστική παράνομο.
0: Ναι, η διαχειριστική.
1: Ότι εκεί είναι τα μηχανήματα.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αν είναι δυνατόν. Ναι. Και ακούσαμε τον Δήμαρχο να μας λέει ότι σήμερα μόνο κάποιοι ηλεκτρομηχανολογικοί πίνακες λείπουν από τα τηλεοστάσια.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί από εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε. Μόνο οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Τα χρήματα για τη ρευματοδότηση του έργου, το ξέρετε ότι τα έχουν δώσει στον εργολάβο?
0: Τι είπατε?
1: Τα χρήματα που ήταν 70.000 ευρώ για να συνδέσει ΔΕΗ το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί στον εργολάβο.
0: Στον κύριο Αλαβέρα ή στον κύριο Ξένο? Σε ποιον? Στον κύριο Αλαβέρα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Στον κύριο Αλαβέρα.
1: Τον κύριο Αλαβέρα έχουν κοπεί τα εντάλματα.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως από τις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε καταθέσει ένα έγγραφο στις υπηρεσίες του Δήμου να μας απαντήσουν ο αποδέχτης, διότι κανένας δεν παίρνει το ένταλμα. Το ένταλμα είναι η εντολή να πληρωθεί το συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο αποδέχτης των χρημάτων? Ακόμα 23 Σεπτεμβρίου, κοντεύουμε 23, ένα μήνα σχεδόν, 20 μέρες έχουμε τώρα 23, δεν έχει απαντήσει κανένας που πήγανε τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είπα ότι είναι ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ωραία, γιατί δεν μας απαντάνε από τις οικονομικές υπηρεσίες ότι τα χρήματα του εντάλματος παραδόθηκαν στον κύριο Αλαβέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν λέω, εμείς δεν έχουμε καταδικάσει και δεν έχουμε δείξει ευθύνες σε κανέναν. Εμείς έλεγχο ζητάμε το πού πάνε τα χρήματα του ζακηθινού λαού. Και εδώ, σε αυτό το σημείο να πω, έχουμε υποσχεθεί πάρα πολλές φορές και θα το υποσχεθώ άλλη μία φορά από το σταθμό σας, εμείς δεν θα αφήσουμε να καταλογιστεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που έχουν διαχειριστεί για τα συγκεκριμένα έργα η Δημοτική Αρχή του κυρίου Στασινόπουλου και οι αντιδημάρχοι. Όταν και εφόσον προκύψουν ευθύνες για το ποιος φταίει και γίνει κάποια ανάκτηση από το υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, να είστε σίγουροι ότι εμείς με οποιονδήποτε τρόπο θα προσπαθήσουμε και θα τα καταλογίσουμε τους αρμόδιους πολιτικούς, το ξαναλέω, πολιτικούς διαχειριστές του Δήμου. Αυτή είναι η υπεύθυνη και κανένας άλλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, αν κηρυχτεί έκπτωτος ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας, το έργο κινδυνεύει να μην τελειώσει ποτέ, να παραμείνει έτσι όπως είναι. Αυτό είπε ο Δήμαρχος στην συνέντευξή του.
1: Ή κηρυχτεί έκπτωτος ή όχι, το έργο, κύριε Αποταμίτη, δεν θα λειτουργήσει ποτέ και πολύ περισσότερο δεν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που το έχουν κατασκευάσει. Εμείς λοιπόν, σαν δύναμη ελπίδας, δεσμευόμαστε ότι το έργο αυτό θα το αποπερατώσουμε και θα το φτιάξουμε όπως έχουμε δεσμευτεί, ότι η ίδρυυση είναι το πρώτο μας μέλημα όταν θα αναλάβουμε το Δήμο σε 2 χρόνια και έχουμε μελέτη για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων ίδρυυσης. Την έχουμε παρουσιάσει δημοσίως στο πνευματικό κέντρο εδώ και 3 χρόνια, θα επικαιροποιηθεί, θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αν και η μελέτη αυτή έχει πρόβλεψη για πολλά χρόνια για το μέλλον της Ακίθου και θα εφαρμοστεί όπως έχει κανόν επιμέρους μελέτες. Και τα ορεινά και όλοι οι Ζάγκηδος θα πάρουν νερό.
0: Επίσης ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος ότι ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη της διαχειριστικής.
1: Ο κύριος Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κοροϊδεύει και να λέει, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω γιατί είναι ο Δήμαρχος Ζακίθου, να λέει ψέματα στους Ζακιθινούς. Προγραμματισμένη ήταν για τον Ιούνιο, ζήτησε παράταση χωρίς να πούνε πόσο, και όταν εμείς καταγγείλαμε το γεγονός στην αποκεντρωμένη, στη διαχειριστική και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, δεν είχε συσταθεί καμία επιτροπή. Η σύσταση της επιτροπής έγινε, φαίνεται εκεί στα υπηρεσιακά έγγραφα, γύρω στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Τότε συστάθηκε η επιτροπή, μετά την καταγγελία τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να ερχόταν τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβρη, οπότε κάποια στιγμή θα ερχόταν. Μην ξεχνάτε όμως το πόρισμα τηλεμετρίας που και αυτή την καταγγείλαμε, είχε έρθει ο έλεγχος ένα χρόνο πίσω, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, και μετά την καταγγελία μας ξαναελέγχθηκε το έργο και τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς έτσι για να κλείσουμε και τη συνέντευξη, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε σαν συνδυασμός?
1: Κοιτάξτε, πολλά περιθώρια δεν υπάρχουν, διότι έτσι και αλλιώς για τα αρετάκι που μίλησα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν γίνεται δεκτό. Το είπα και χθες, ζητάμε, καλούμε και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
0: να κάνετε,
1: και τον Δήμαρχο να συγκαλέσουν Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει σοβαρή ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε μήπως χρειαστεί να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έλεγε εδώ και 1 μήνα. Λοιπόν, ή μήπως χρειάζεται τώρα να ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος ο Πρόεδρος, γιατί μερικές φορές λειτουργήσε σαν εκπρόσωπος τύπου του Δημάρχου.
0: Θα στείλετε έτοιμα για Δημοτικό
1: Δεν έχει νόημα να στείλουμε έτοιμα, θα το δούμε τώρα εμείς και μετά τη σημερινή συνέντευξη και όσο περνάνε οι μέρες τα γεγονότα, πιστεύω τις επόμενες ώρες, ημέρες, αν δεν έχει φτάσει στο γραφείο του Δημάρχου το πόρισμα της τηλεμετρίας, το πόρισμα για τη Φιλικών, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα ζητήσουμε συνολικά κάποια πράγματα, θα ζητήσουμε πάλι Δημοτικό Συμβούλιο, τι να σας πω.
0: Πολλά πορίσματα έχουν έρθει τώρα, έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα δηλαδή περιμένουμε το πόρισμα, μάλλον έχει έρθει το πόρισμα για την Φιλικών.
1: Το ένα μετά το άλλο, ναι. Κυρία Ποταμίτη, να πω εδώ, η κατάσταση στα σκουπίδια είναι γνωστή με τα εκατομμύρια που πετάει ο Δήμος, ναι. Που μαραζώνει οικονομικά με τέτοιες συμβάσεις, οι απευθείας αναθέσεις είναι καθημερινότητα. Να σας πω έτσι περίπου ότι λίγα χρόνια πίσω, επί Κολοκοτσά, επί Αρετάκη και τα λοιπά, οι αναθέσεις ήταν 20% και το 80% ήταν έργα με διαγωνισμοί. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, αν και αυτό το είχαμε ρωτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι μας παρέμπευσε στη διάβια ο Δήμαρχος, είναι περίπου το ανάποδο, 80% αναθέσεις και 20% έργα με διαγωνισμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό κάνει το Δήμο να μαραζώνει. Εμείς όμως δεν θα τα αφήσουμε. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι...
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα ευρήματα είναι πάρα πολλά να ξαναπάμε στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι.
1: Εμείς για άλλη μια φορά ζητάμε την παρέτηση του Δημάρχου. Ζητάμε την παρέτηση της Δημοτικής Αρχής. Είναι ανίκανοι να διαχειριστούν σε όλα τα επίπεδα. Τόσο μάλλον σε τρία έργα, τέσσερα έργα. Με όλα και τρία έργα ίδρυυσης που τα βρήκαν έτοιμα να τα τελειώσουν τέλος πάντων και σε...
0: Ναι, δεν τον ακούμε
1: καλά. Mm-hmm. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα πορίσματα που έρχονται το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρέτηση. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για τους Ζακυνθινούς. Να φύγουν από το Δήμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 92.

Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40. Περπατάμε για τη ζωή. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Ζακύνθου, είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου, ενώ υποστηρικτές είναι οι Αγιές, Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου, Δόξα Πηγαδακίων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Λύκειο Ελληνίδων, ΣΕΟ Ζακύνθου, ΧΕΝ Ζακύνθου και το ΖΑΝΤΕΡΑ. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος και για αυτό το θέμα. Δεν ήταν μόνο το θέμα του αγωγού, ήταν και η πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40, έναρξη 10 και 4 το πρωί. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κρυφά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχει βγει νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές. Έχει ηχήσει το 112 για εκένωση οικισμού λόγω υπερχείλισης ποταμού στην Εύε, ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες πλημμύρες στη Ρόδο. Να δούμε πιο αναλυτικά τι λέει το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που έχουν εκδηλωθεί σε 5 περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως αργά το απόγευμα στην Εύβοια. Μεγάλη προσοχή εκεί στα φαινόμενα, στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, στην Κρήτη κυρίως στον ομό Χανίων και Ρεθύμνου έως αργά τη νύχτα. Ενώ παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσσεως 8 με 9 αποφόρ. Συνολικά 38 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι αυτή την ώρα η Αττική και η Εύβοια στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από εχθές έως σήμερα στις 6 ώρα το πρωί λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί. Ειδικότερα στην Αττική, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχτεί 38 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων από 15 και 15 ρηπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων στο οδόστρωμα. Σιγά σιγά βέβαια η κακοκαιρία θα προχωρήσει πιο ανατολικά και στην Εύβοια, όπως σας αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, έχει ηχήσει το 112 για να εκενωθεί ένας οικισμός προς τα Ψαχνά Εύβοιας λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Ευτυχώς εδώ αυτή τη φορά σταθήκαμε τυχεροί. Πέρασε η κακοκαιρία, αλλά είχαμε βέβαια συχνές έντονες βροχοπτώσεις, όμως δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο έτσι ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο. Τώρα, σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Τσιριγότη. Θέλει να πει κάποιες ειδήσεις για τη δακοκτονία και για αυτούς του ελαιοκάρπου. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα μετά αυτές τις χτεσινές μπόρες. Πάμε σε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Το θέμα που κυριαρχούσε στα μέσα ενημέρωσης ήταν η παραίτηση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle. Πολύ στενοχωρήθηκαν οι Έλληνες, ιδιαίτερα το ανδρικό φύλο γι' αυτό. Η πορεία λοιπόν, να δούμε λίγο ότι οι κινήσεις που έκανε στην Ελλάδα δυσαρέστησαν μετά και από τα δημοσιεύματα των διεθνών ιδιοσιογραφικών πρακτορείων, δυσαρέστησαν πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Από τις έτσι λαμπερές δεξιώσεις και τα πρώτα τραπέζια της αθηναϊκής κοσμικής ζωής από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, δημιούργησε μια πολιτική αμηχανία στην Ουάσιγκτον και έφτασε στο τέλος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Λευκού Οίκου ζήτησε την παραίτησή της, μια εξέλιξη που ήταν αναμενόμενη να έρχεται έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που έφεραν τη μέχρι πρότινος επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στο επίκεντρο καταγγελιών για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της. Τελευταία καταγγελία ήταν το ταξίδι που έκανε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, όταν ανακαλύφθηκε ότι όλα ήταν πληρωμένα από έναν πολύ έτσι γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή. Ήταν πληρωμένα και το ταξίδι και η διαμονή της και της κυρίας πρέσβυρας και της συνοδείας της και της προσωπικής της φρουράς. Αυτά τα δημοσιεύματα
και άλλα ταξίδια που έκανε και στο εξωτερικό και διαμονές εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά δυσαρέστησαν πάρα πολύ το Λευκό Οίκο. Και έτσι ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ζητήσει την παρέτησή της. Είδαμε και αυτή πίστευε βέβαια ότι τίποτε δεν ήταν αληθές από τα δημοσιεύματα. Αυτά είχε τονίσει. Τώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα, είχε εκφράσει στην αρχή βέβαια τη στήριξή του προς το πρόσωπό της. Αλλά δυστυχώς αναγκάστηκε η ίδια να δηλώσει ότι παραιτείται και τώρα έχει προκύψει ένα θέμα ποιος θα διαδεχτεί τη θέση της. Ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί ένα πρόσωπο ο οποίος είναι Έλληνο-Αμερικανός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και πολιτική. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Φυσικά δεν είναι μία απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι μία απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν σχετικά με την απομάκρυση της πρέσβυρας και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, να δούμε ποιος θα την αντικαταστήσει σύμφωνα με τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είναι ακέφαλη η πρεσβεία, παραμένει ο Τζος Χακ, ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος. Κυκλοφορεί ήδη μία λίστα στα σαλόνια του Λευκού Οίκου και πιστεύουμε ότι τις επόμενες ώρες, αν όχι αύριο, θα ανακοινωθεί και το όνομα που θα αντικαταστήσει την Kimberly Guilfoyle. Πάμε σε

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Τσιριγότη Κωνσταντίνο, για να δούμε, έχετε κάποιες ανακοινώσεις να κάνετε για τους αγρότες μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους Αγκινθινούς και ειδικά στους καλλιεργητές της ελιάς, ειδικά τώρα αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι δεν θα κάνουμε άλλη επέμβαση πλέον για το δάκο.
0: Ναι.
1: Διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες δεν ευνοούν την αναπαραγωγή του δάκου.
0: Ναι.
1: Η παρακολούθηση η οποία κάνουμε μέσω των δακοπαγίδων, δεν υπάρχει δάκος.
0: Ναι.
1: Και για αυτό το λόγο μετά δεν θα μπορούμε φυσικά, όταν θα έχουν απλώς ηλιόπανα, να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε ψεκασμό πάνω στα λιόπανα, πάνω στην ελιά. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν παροτρύνω τους ελαιοπαραγωγούς, τους ελαιοκαλλιεργητές γενικότερα, όσο το δυνατόν νωρίτερα να κάνουν την ελαιοσυγκομιδή τους, διότι ναι δεν υπάρχει δάκος, αλλά φοβόμαστε την περίπτωση των μυκήτων, δηλαδή όπως είναι το λιοσπόριο παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι μυκήτες δηλαδή μπορεί να μας δημιουργήσουν ένα πρόβλημα και να σταπίσει η ηλιά μετά.
0: Οπότε εσείς τους προτρέπετε να ξεκινήσουν να μαζεύουν από τώρα?
1: Εντάξει, όταν λέμε τώρα, φυσικά ανάλογα, αν τυχόν έχουν τίποτα ντόπια που μπορούν να μαζευτούν, θα κρίνουν οι ίδιοι καλλιεργητές αν μπορούν τώρα να κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι μετά από 20 μέρες μπορούν να ξεκινήσουν την ελαιοσυγκομιδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για αυτούς λοιπόν που μας ακούνε, έχετε να ανακοινώσετε ότι σταματάτε την δακοκτονία. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει άλλος.
1: Κάναμε δύο επεμβάσεις, επεμβάσεις οι οποίες ήταν αποτελεσματικότατες, διότι είναι η πρώτη φορά, το επαναλαμβάνω, όπου έγινε τόσο νωρίς η δακοκτονία.
0: Ναι. Τώρα, εσείς τη δακοκτονία την κάνετε σε όλο το νησί ή σε κάποιες περιοχές?
1: Όχι, στις κοινότητες οι οποίες
0: σας καλούν,
1: δέχτηκαν να γίνει η επέμβαση.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλλιεργητές που κάνουν μόνοι τους. Έτσι.
1: Φυσικά, ναι. Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις κοινότητες που σας καλούν εσάς για να κάνετε την επέμβαση. Στις κοινότητες που σας καλούν εσάς να κάνετε την επέμβαση.
1: Ναι, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε την καινούργια, γιατί έληξε πλέον η σύμβαση η οποία είχαμε με τις 19 κοινότητες που είχαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε τώρα με προθεσμία μέχρι τέλος Νοεμβρίου, ποιοι θα αποφασίσουν να δεχτούν, να κάνουν ξανά από του χρόνου την επόμενη δακοκτονία, η οποία θα είναι τριετής.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι οι ελαιοπαραγωγοί που οι οποίοι δεν θα προλάβουν να μαζέψουν τις ελιές τους πριν τα Χριστούγεννα, καλό θα ήταν μία επέμβαση από μόνοι τους, με δολωματικό τρόπο όμως. Να μην κάνουμε λούσιμο. Να κάνουμε μια επέμβαση όταν δούμε ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα, για τους μύκητες λέτε τώρα πως υπάρχει.
1: Όχι, για το δάκο.
0: Για το δάκο, μάλιστα.
1: Για το δάκο. Δηλαδή όσοι μαζέψουν πριν τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Αλλά όσοι είναι για να μείνουν μετά τα Χριστούγεννα, καλό θα ήταν να κάνουν μια επέμβαση δακοκτονίας, με δολωματικό όμως. Με δολωματικό, όχι με λούσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί να προλάβουμε τουλάχιστον, επειδή είναι μια καλή χρονιά φέτος, σαν καρπό μιλάω, όχι σαν τιμή.
0: Βέβαια,
1: οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, δεν το συζητάω αυτό. Τουλάχιστον να είναι ποιοτικά εντάξει το ελαιόλαδο και να μην πέσουμε στις τιμές ακόμα περισσότερο από ότι είναι τα 5-10, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Συνεδριάζει στη Λευκάδα το περιφερειακό.
1: Το Σάββατο έχουμε, ναι. Το Σάββατο.
0: Πολλά πολιτιστικά θέματα. Είδαμε, εκεί είναι ο κύριος Άνθης, θα είναι εισηγητής.
1: Ναι.
0: Και αθλητικά, από ό,τι σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τον αθλητικό. Είδαμε πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, γιατί καλό είναι να ενημερώνουμε τους αγρότες για κάθε τι το οποίο συμβαίνει, και για το καλό και για το κακό.
0: Ναι. Ωραία, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εσείς επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Το τι συμβαίνει μέσα Ανατολή και Ιράν. Είχαμε βύθιση πλοίου στο στενό του Ορμούς, πλοίο μεταφοράς εμπορορευμάτων με περισσότερο από 2.500 κοντέινερ βυθίστηκε στο στενό αφού προσέκρουσε σε ναρκοπέδιο. Υπάρχει τώρα μία αλλαγή τακτικής του Ιράν στην περιοχή, τα ίδια ξαναρχίζουμε πάλι. Στην Ουκρανία δυστυχώς έχουμε ξανά μία κλιμάκωση των επιθέσεων. Συνεχίζονται οι φωνικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με αποτέλεσμα 12 νεκρούς στο Ολένσκι. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω αναλύσεων ότι η λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία που προωθεί με όλα τα μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στα χαρτιά. Δεν έχουμε καμία ενεργειακή εκεχηρία μέχρι αυτή τη στιγμή και διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις ότι η Ουκρανία εκεί στην περιοχή του Ντονέσκ που είχε χάσει κάποια εδάφη, είχαν εισχωρήσει μέσα οι Ρώσοι, έχει ξεκινήσει να τα αποκτά πάλι με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν βλέπω να τερματίζει αυτός ο πόλεμος ούτε το 2017, ούτε να υπάρξει κάποια εκεχηρία εκεί στο Ιράν. Ξαναείδαμε ένα πλοίο, ένα πολύ μεγάλο πλοίο με 2.500 κοντέινερ να έπεσε πάνω σε νάρκη, να έχει βυθιστεί, οπότε η περιοχή εκεί καταλήγει ένα πολύ έτσι επικίνδυνο σημείο για τα πλοία και που δραστηριοποιούνται στο στενό του Ορμούς. Λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξανακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημάρχου Ζακύρου. Αναφέρεται στην πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύρου την Κυριακή το πρωί στην πλατεία των Αγίων 40. Από εκεί θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Περπατάμε για τη ζωή είναι ο τίτλος, το όνομα αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης. Πάμε, λίγη μουσική, διαφημίσεις, μην φύγετε, μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε σε 5 λεπτά περίπου ξανά.

The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε όμως να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Δήμαρχος Ζακύρτου Γιώργος Στασινόπουλος. Αναφέρεται στην πολύ ωραία εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή το πρωί στην πλατεία των Αγίων 40. Περπατάμε για τη ζωή. Μία εκδήλωση που συντοργανώνει ο Δήμος Ζακύρτου και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη από το Zandes Times για την παραχώρηση της συνέντευξης.
1: Ως Δημοτική Αρχή θεωρώ χρέος μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα που αναδεικνύουν τις αξίες της πρόληψης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Οι δράσεις που γίνονται είναι σημαντικές πρωτοβουλίες για τον τόπο μας. Μας υπενθυμίζουν ότι απέναντι στον καρκίνο του μαστού η ενημέρωση, η έγκυρη πρόληψη και η συλλογική στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Δήμος Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος», συνδιοργανώνει και φέτος αυτή τη δράση με σταθερό στόχο να ενισχύσει το μήνυμα ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του. Για τη δημοτική μας αρχή, η ευθύνη της αυτοδιοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και στις υποδομές. Αφορά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ενός Δήμου που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Αυτή την αντίληψη υπηρετούμε μέσα από τη στήριξη των δράσεων που κινητοποιούν την κοινωνία μας και μετατρέπουν την ευαισθησία σε συλλογική πράξη. Λοιπόν, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου καλούμε όλες τις Ζακυνθινές και όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν ενεργά στο δεύτερο, στην δεύτερη εκδήλωση η οποία γίνεται, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αποδείξουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μια κοινωνία που νοιάζεται, στηρίζει, στέκεται και στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας. Γιατί η πρόληψη είναι δύναμη, η αλληλεγγύη είναι ευθύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υπόθεση όλων μας. Και ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτές τις πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης και παρουσίασης του Δημάρχου σχετικά με το πώς αγκαλιάζει ο κόσμος όλες αυτές τις προσπάθειες. Και θέλω εδώ να πω και να τονίσω, αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω και εγώ με το κάλεσμα, αλλά είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Από την Κυριακή το βράδυ που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η αφίσα μας για το Zande Walk for the Cure 2026, έχουμε αλλάξει τρεις φορές την αφίσα, διότι σωματεία, συλλογικότητες, σύλλογοι θέλουν να μπουν και να υποστηρίξουν το event της Κυριακής. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια ζωντανή κοινωνία που καταλαβαίνει που βρισκόμαστε και θέλει πραγματικά να στείλει ισχυρά μηνύματα ανθρωπιάς, ελπίδας και αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα και μένοντας στο ίδιο πλαίσιο, μου έκανε πάλι ιδιαίτερη εντύπωση και συγκίνηση ότι πήραμε κάποιους ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν για το μουσικό, χορευτικό, καλλιτεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει μετά το περπάτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί μου είπαν χθες το βράδυ ότι δεν θέλουν να πληρωθούν, διότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν είναι δυνατόν να ζητήσουν χρήματα. Ζητήσαμε από συμπατριώτησά μας επιχειρηματία ότι θα χρειαστούμε 100 μπαλόνια, κορδέλες για να γίνει το event έτσι όπως εμείς το έχουμε φανταστεί. Η κοπέλα σε 10 λεπτά μας πήρε πίσω τηλέφωνο και μας είπε ότι όχι μόνο δεν θέλει χρήματα, αλλά μας ευχαριστεί πολύ όλους, το Δήμο εμάς, που της δίνουμε τη χαρά και την μεγάλη έτσι αναπούφιση, ικανοποίηση και συγκίνηση ότι και αυτή με τη σειρά της συμμετέχει σε ένα τέτοιο σκοπό, σε ένα τέτοιο event για ένα τέτοιο σκοπό. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Ευελπιστούμε και καλούμε, και εγώ με τη σειρά μου, ολόκληρη τη ζακυνθινή κοινωνία να βρίσκεται κοντά μας την Κυριακή, να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλες αυτές τις γυναίκες που είναι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα, αλλά και να στείλουμε και να ποτίσουμε μάλλον ένα φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις γυναίκες που χάσαμε τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο του μαστού. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι την Κυριακή το πιο δυνατό κομμάτι της εκδήλωσής μας, της μεγάλης γιορτής που θα γίνει στην πόλη της Ακίνου, της μεγαλύτερης του φθινοπόρου, θα είναι ο λόγος των survivors, δηλαδή των γυναικών, των ζακυνθινών που πέρασαν μέσα από τον καρκίνο του μαστού, είναι ζωντανές και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή ήρθαν να μας υποστηρίξουν σε αυτή τη δράση, το Δήμο Ζακύνθου και φυσικά τους υποστηρικτές μας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Ζακύνθου, το Σωματείο Δόξα Πηγαδοκίων, την ΑΓΕΣ Ζακύνθου, τον ΑΣ Ζακύνθου, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σύλλογο Πουνεντέζη από τα βόρεια της Ζακύνθου, το Σκαγκιστικό Σύλλογο Ζακύνθου και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και την Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσους που ανέφερα και πριν μας βοήθησαν στο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής και να κλείσω με ένα κάλεσμα ότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα λόγια, είπε ήδη και ο Δήμαρχος αρκετά. Θεωρώ, πιστεύω, ελπίζω, θέλω όλοι οι Ζάκυνθος να είναι την Κυριακή στον δρόμο δίπλα μας και να είναι δυνατό το μήνυμά μας. Κάθε δικό μας βήμα είναι και μια μεγάλη νίκη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3: Ευκαιρία δοθήσεις, νομίζω είχατε κάνει μαζί και μια συνάντηση πριν από λίγους μήνες για μια μελέτη πολύ σημαντική για το θέμα του καρκίνου.
2: Σωστά.
3: Στη Ζάκη θα έχουμε κάποια νεότερα γι' αυτό.
2: Ναι, η μελέτη την οποία υπογράψαμε τον Ιωμόνιο σε αυτόν εδώ το χώρο το Φλεβάρι του 2026 προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Βρισκόμαστε ήδη στην πίτα φάση. Μέχρι τις 31-12 θα συγκεντρώσουμε τα ερωτηματολόγια μας και πιστεύουμε ότι το πρώτο τετράμινο, εξάμινο, το αργότερο του 2027 το Πανεπιστήμιο Ευπατρών θα έρθει στη Ζάκη να σας ανακοινώσει και να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικά έρευνας στοχευμένη σε μια περιοχή. Μου δίνετε την ευκαιρία, αν έχω ένα λεπτό, να στείλω ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας ότι υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναζητήσουν τα ερωτηματολόγια του Συλλόγου, τα οποία βρίσκονται σε όλα τα φαρμακεία, στα γραφεία μας, στο νοσοκομείο, στην παθολογική, στην ογκολογική κλινική, στα γραφεία κίνησης παντού, διότι όσο μεγαλύτερο θα είναι το δείγμα, τόσο θα έχουν οι ερευνητές περισσότερες πληροφορίες και πρωτογενές υλικό για το ποιοι είναι οι καρκίνοι οι οποίοι πληγώνουν τη Ζάκυνθο, ποιες ηλικίες, αν εντοπίζονται σε περιοχές και ποιες συνήθειες των ζακυνθινών στα ερωτηματολόγια φαίνεται να σχετίζονται με αυτό. Από αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να απευθύνω και είναι πολύ κρίσιμο το να μπουν αυτούς τους δύο μήνες που μένουν ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή των ερωτηματολογίων όλοι οι ζακυνθινοί και ποιοι έχουν δικαίωμα. Αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε ενεργή χημειοθεραπεία ή αρωσοθεραπεία. Αυτοί που πέρασαν σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους καρκίνου και αυτοί που έχασαν άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος πρώτου βαθμού συγγενείας από το 2016 μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα να μπουν οι ζακυνθινοί και να συμπληρώσουν στα ερωτηματολόγια.
0: Πώς θα γίνει αυτή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δηλαδή να μας πείτε για όσους μας ακούν να ξέρουν πού θα αποτανθούν, είναι ιντερνετικά, με τι τρόπο είναι?
2: Είναι με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να μπουν στη σελίδα του Συλλόγου Καρκινοπαθών, όπου υπάρχει το link που το συμπληρώνει στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών και απευθείας οι απαντήσεις σου πηγαίνουν στο book του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να απευθυνθούν είτε στο φαρμακοποιό τους, είτε στο γιατρό τους, είτε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών, είτε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ογκολογική, παθολογική, γραφείο κίνησης και να προμηθευτούν τα ερωτηματολόγια. Όσοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στο Σύλλογο για να παραλάβουν το ερωτηματολόγιο τους. Πολύ κρίσιμο και σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα.
3: Κάτι να πείτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι.
0: Εγώ τον κύριο ξέρω. Επί τη ευκαιρία σήμερα να μας δώσετε μια εικόνα, αν υπάρχει για το νοσοκομείο Ζακύνθου και τη μονάδα των ανθρώπων που κάνουν χημειοθεραπεία, κάποια νούμερα αν έχουμε, πόσοι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν.
2: Και
0: αν μας καλύπτει, θέλουμε και το κάτι παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, να φέρουμε και άλλους γιατρούς, ό,τι άλλο χρειάζεται αυτή η μονάδα.
2: Νομίζω ότι ξεκινώντας στα τέλη Μαΐου του 2026 την επίσημη λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας, μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει ο Θεός. Και στο κομμάτι το πώς λειτουργεί η μονάδα έχουμε πάει καλά. Εγώ θα σας πω, δεν ξέρω νούμερα, γιατί η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας είναι κάτι που αφορά τη διοίκηση καθαρά του νοσοκομείου, τους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Αλλά αυτό που συναντώ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη είναι αυτό που μπορώ να πω, ότι ούτε και εγώ περίμενα ότι θα έχουμε τόσο κόσμο. Φανταστείτε ότι μόνο σήμερα και αύριο 30 και πλέον ζακινθινοί κάνουν χημειοθεραπεία σε αυτή την κυψέλη ελπίδας και ζωής του νοσοκομείου μας.
4: Χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς, χρειάζεται κάτι άλλο αυτή.
2: Αυτό είναι κάτι που θα κρίνει πάλι η διοίκηση του νοσοκομείου. Εμείς είμαστε εδώ σε ό,τι χρειαστεί, όπου κολλήσουμε να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα και κοντά και στο νέο διοικητή.
4: Θα αυξάνεται ο αριθμός γι' αυτό, και υπάρχει μια φήμη ότι πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες, γιατί είναι πολύ ασθενή στη Ζάκυνθο, πολλές οι ανάγκες και μεγεθύνουμε.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι ένα θέμα που θα χειριστεί η διοίκηση του νοσοκομείου Ζάκυνθο και αν χρειαστεί η δική μας βοήθεια, ξέρουν και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά και αυτοί ότι θα είμαστε δίπλα τους.
3: Και αν είχατε καμία επαφή με τον νέο διοικητή κιόλας.
2: Όχι ακόμη, αφήσαμε τον άνθρωπο να νομίζω εχθές. Θα έχουμε όμως, να είστε σίγουροι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε και με τον νέο διοικητή, να τον γνωρίσουμε, να του πούμε αυτά που μας απασχολούν. Να σας πω και σαν είδηση ότι εμείς τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας της μονάδας, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου, κάναμε μια επιστολή, είδαμε πώς δουλεύει το σύστημα, διαπιστώσαμε και προβλέψαμε το πού θα πάμε φτάνοντας στο φθινόπωρο και κάναμε μια πολυσέλιδη επιστολή στον προηγούμενο διοικητή του νοσοκομείου, την οποία βέβαια δεν δημοσιοποίησαμε γιατί θέλαμε να έχουμε ένα ουσιαστικό λόγο και ρόλο σε όλο αυτό.
1: Σημασία έχει να πούμε ότι ήδη η Δημοτική Αρχή στηρίζει αυτή την προσπάθεια, άλλωστε η συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου Άγιος είναι σε πλήρη συνεργασία. Ήδη έχουμε κωδικό στον προϋπολογισμό μας για να στηρίξουμε τους γιατρούς οι οποίοι έρχονται εδώ για το συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 11 η ώρα το πρωί, όλοι στην πλατεία Σολομού για
2: 10 ένα... και 4 στην πλατεία των Αγίων 40 ξεκινάμε. Εκεί να έρθει ο κόσμος.
1: Και καταλήγει 11 η ώρα στην...
4: Θα κάνουμε τρέξιμο για μήνυμα άθληση.
2: Είναι περίπατος. Θα περπατήσουμε.
1: Ναι, ξεκινάει 10 και 4 και καταλήγει στην πλατεία Σολομού. Σημασία έχει ότι κανένας φορέας δεν μπορεί μόνος του να λειτουργήσει, γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι με ένα στόχο. Οι παράπλευρες φωνές καλύτερα είναι να απουσιάζουν.
3: Ευχαριστούμε. Πρίσμα 90.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση Κυριακή πρωί, πλατεία Αγίων 40, 10.30 περίπου, 11. Περπατάμε για τη ζωή. Μία μαζί με το Δήμο και το Σύλλογο Καρδιοπαθών, καρκινοπαθών Ζακύνθου, φοβερή, ακούσαμε και τον κύριο Ξένο, τον πρόεδρο του Συλλόγου και τον Δήμαρχο. Καλό καιρό θα έχει να κατεβούμε να στηρίξουμε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Με βάση λοιπόν αυτό τη συνέντευξη τύπου, βλέπουμε ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα. Έχουν περάσει, λέει, 50 χρόνια από τη δίκη για το νερό του Καματερού, αν θυμάστε. Η απάτη που έκανε ο Καματερός έκανε χιλιάδες Έλληνες να πιστέψουν ότι νικούν τον καρκίνο. 1,5 μήνα κράτησε η εθνική αυτή ιστερία, με χιλιάδες ανθρώπους να ποδοπατούνται κυριολεκτικά σε πλατείες και γήπεδα για να προμηθευτούν το θαυματουργό σε εισαγωγικά νερό. Στις 14 Οκτωβρίου 1976 ξεκίνησε η δίκη, κράτησε 4 ημέρες και καταδικάστηκε ο Γιώργος Καματερός σε φυλάκιση 8 μηνών. Να δούμε λίγο έτσι μερικά στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καματερός, 36 ετών, ήταν ένας απλός δικηγόρος με καταγωγή από την ΚΟ, είχε γραφείο στον Πειραιά και τον έμαθε όλη η Ελλάδα, ένας άσημος δικηγόρος ήταν την δεκαετία του 70. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε σε ένα άθλιο εμπόριο, εκμεταλλευόμενος χιλιάδες ανθρώπους ελπίδας για την υγεία, με το μαγικό του νερό, το επωνομαζόμενο Ήλιον, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από μία πηγή στην ΚΟ και που έμεινε στην ιστορία ως το νερό του Καματερού. Υποσχόταν σίγουρη αλλά και ανώδυνη και ανέξοδη ίαση για τους καρκινοπαθείς ακόμη και σε τελικό στάδιο. Ενώ σταδιακά πρόσθεσε στο μενού των σίγουρων θεραπείων και μία τεράστια γκάμα από λιγότερο επώδυνες αλλά συνιστινέστερες ασθένειες όπως δισκοπάθεια, κύλες, καταράκτες ματιών, προκαλώντας έτσι ένα πρόσχερο τελείο ενθουσιασμού. Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει την υπόθεση τώρα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, από τις 11 Φεβρουαρίου το 1976 και επί 1,5 μήνα η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού που κυριαρχούσε ισοπεδωτικά σχεδόν κάθε μέρα στην επικαιρότητα. Σκηνικά απερίγραπτα, μαζική ιστερία, σκηνές αλλοφροσύνης, προξήματα, ποδοπατήματα ανθρώπων κάθε ηλικίας που ικέτευαν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο προμηθευόταν με βιτιοφόρα που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, καθώς προάβλια εκκλησιών, γινόταν παλαϊκές συγκεντρώσεις σε γήπεδα, καράβια που έφταναν με ειδικά δρομολόγια στην ΚΟ, γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή, έφταναν από όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Καματερός αντιμετωπιζόταν περίπου ως σωτήρας και κατόρθωνε να πείθει για τις απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς προσέφερε δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτή την απατεωνιά που έκανε, ούτε το κράτος ούτε οι αρχές. Τόσο μεγάλη θα προκαλούσαν πολύ μεγάλη λαϊκή οργή. Έδινε συνεντεύξεις για δίθε χιλιάδες ασθενείς που θεραπεύτηκαν, ότι είχε απίστευτες εγκρίσεις από, και ανύπαρκτες εγκρίσεις από σπουδαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Οι εφημερίδες είχαν διχαστεί. Ο ιατρικός σύλλογος αντέδρασε στην αρχή χλωμά και κάπως διστακτικά, αλλά αργότερα περάσανε στην αντεπίθεση. Όλο αυτό είχε σαν επακόλουθο τη σύλληψη του Γιώργου Καματερού και την καταδίκη του σε 8 μήνες φυλακή. Βλέπουμε εδώ και ένα πρωτοσέλιδο από την αθλητική ΙΦΟ, όπου εχθές, λέει, μοίρασαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το νερό για να τους πιούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Φανταστείτε δηλαδή τι γινόταν με όλο αυτό το θαυματουργό νερό σε εισαγωγικά. Αυτά λοιπόν, άλλαξαν τα πράγματα. Ευτυχώς
συνελήφθη. Την αρχή την έκανε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μπρισσίμης, ο οποίος δήλωσε ότι η υπόθεση του νερού είναι απάτη, είναι τραγική και είναι κομική, και έτσι σταμάτησε ευτυχώς δηλαδή όλο αυτό. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Είμαστε 10 λεπτά, 5 λεπτά περίπου πριν τις 2. Φτάσαμε εδώ και στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας αποχαιρετήσουμε γλυκά γλυκά. Αύριο 12 η ώρα ξανά μαζί, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να προσέχετε, να αγαπάτε την οικογένειά σας, τον εαυτό σας και τους φίλους σας. Γεια σας.

ενέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

τρίμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: τόσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Ό,τι και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Προς τους δικαιούχους.
6: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
5: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει, Παναγιώτη.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Το θέμα της ημέρας.
5: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, τη οποία το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλουστον πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, την Αρέτσα, και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα, και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα, του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού και όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώσει, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέ, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από, από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
5: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια βέβαια οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι και αύριο που θα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
10: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαβοδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση.
11: Ο περιφερειακός δρόμος τουλάχιστον που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 ίσως εχθές.
12: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν και να δω. Δεν φτιάχνουν τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις.
13: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
6: Με αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψου 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβαλλόντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
14: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
15: Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος άψης των 30% βάσει των περσινών στοιχείων εκτιμάται στις 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την άψη κατά 30% διαμορφώνεται σε 1560 ευρώ.
6: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πόσο ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
16: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών διελιστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα 15ήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μεσοσταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν για τα νοικοκυριά που δικαιούνται. Και
6: ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
16: Να πέσει κάτω από το 1,75.
6: Και φτάσαμε στο 1,55.
16: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, περιορίζεται κατά 40 λεπτά γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των διελιστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
16: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες,
6: ισχύουν τα ίδια.
16: Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυμβη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα 15ήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα διελιστήρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
6: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα διελιστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Ακριβώς. Οπότε ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
16: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είναι στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα διελιστήρια, αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να το προμηθευτούν με 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι που απασχολεί πολλούς είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
6: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό όντως.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει ως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται ως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν ως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
17: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλει λουκέτο.
6: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
18: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνο, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, θα μας απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα.
19: Διάχυτη οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά, και το 46%, σχεδόν οι μισοί, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένα στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπεις, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξοι για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η απεσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη που δηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν πηγιστεί σε απόλυτη παρέτηση, υπάρχει ακόμα ένα μικρό
5: κλίμα αισιοδοξίας.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Και ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
5: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
20: Εφήνει ο τέλος λοιπόν στη θητεία της κυρίας Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων δεοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Guilfoyle για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, η κυρία Guilfoyle ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμής ζωής, απέριψε τις καταγγελίες, διανυμνώντας ότι θα περασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αποσιωμένη στον Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Guilfoyle είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αρμονιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίτηδο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το Γενικό Διευθυντή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
6: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
20: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο Τζος Χακ, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρτημένα τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελήσει αναπληρωτής

0: έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διεχθεί την κυρία Γκυλφόρη. Ναι. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την Αμερικανική κοινότητα, το χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκύλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
3: Σωστά, αλλά
2: κάθε χώρα στην Αθήνα.
3: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
2: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκύλφοϊλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
4: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδιοι που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕΞ, απαντώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι κατάφεραν να τις αρπάξουν τεράστιο ποσό. Τα φαινόμενα είναι πολλά, Θεοδόση Πάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
5: Βεβαίως, όταν ακούς ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700 χιλιάδες ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούσι. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να τους λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε. Και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο έχει καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης με λία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας κινδυνεύουν από τη ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να είναι, σκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Δυστυχώς όμως γίνονται πιστευτοί.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και

0: καθημερινά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρίσμα 92.
4: Το ίδιο modus operandi, προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται, μάλιστα προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει κανέναν πολίτη ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο σε μία οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά. Όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει, ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνοι τους τις περιουσίες.
5: Είχαμε τώρα Θεοδόση και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στη Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
6: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς. Ευτυχώς ελαφρά δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως στα ίχνη του, ακολούθησαν πολλήμερες έρευνες. Γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί ότι γίνεται εκτεταμένη διακίνηση χασής σε συγκεκριμένη πλατεία στην περιοχή της Γλυφάδας. Παρακολούθηση στην παρακολούθηση κατέληξαν στον 16χρονο. Όταν τον είδαν, πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι συζητούμε για έναν ανήλικο μαθητή, ο οποίος είχε κρύψει στην εσοχή ενός δέντρου στην εν λόγω πλατεία πάνω από 40 σακουλάκια με έτοιμα γραμμάρια χασίς, έτοιμα προσπόληση δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι ο 16χρονος είχε αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο όσον αφορά στο πελατολογιό του και γνώριζε τι θέλει ο κάθε του πελάτης. Έκοβε τις βόλτες του γύρω-γύρω στην πλατεία, ήξεραν που θα το βρουν τις συγκεκριμένες ώρες. Οι πελάτες πήγαιναν, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά, τον πλήρωναν, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνέντησαν βεβαίως και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκων. Και πιο λογικό να μου πείτε, άπαντες θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα.
7: Και δεν έχουν τέλος τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 17χρονος που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί το παιδί λίγες ημέρες νωρίτερα από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του νεαρού, όπως θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολικό συγκρότημα. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς με την αστυνομία να ταυτοποιεί έναν συνομήλικό του. Στο επεισόδιο φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα άτομα τα οποία φέρονται να του άρπαξαν το τσαντάκι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, ο 17χρονος δράστης απείλησε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από το ξυλοδαρμό του συνομήλικου του, το είχε στην κατοχή του και στο κινητό του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα άτομα.
7: Τώρα, Δημήτρη, πέρασαν οι 15 ημέρες διορία που είχε δοθεί στην ιδιωτική κλινική της πόλης που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και σήμερα μπήκε λουκέτο παρουσία εισαγγελέα τελικά.
8: Ναι, η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία μία-δύο δοτημένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, αλλά και την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και σήμερα παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, στη ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος πάντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
7: Αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σερμάτση, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρώνα διαβίβασε στις αρχές φάκελο για 42 κέντρα αισθητικής και 5 ιατρία, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις ή να εντοπίστηκαν μη αναγνωρισμένες παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
15: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλαμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
19: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο 9μήνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Το Δωρία Ξελέ.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία, στην Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9μήνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
3: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεών τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ συγκέντρωση έγινε και στην Πάτρα, έξω από τον ΕΦΚΑ, με αιχμή της συντάξης κυρίας και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πρέβεζα 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
3: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα με την κατάσταση, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
4: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδιο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεστρωτεία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
3: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστυφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κυλκί, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ. 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι, είτε δικό σου είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
1: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
6: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο τη Σμύρνη, όπως αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωση τις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα εξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, και με τις αρχές, αφού έκανα την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, και καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να δικαιολογείται. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί, 4 άτομα, να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής της λειτουργίας του Halk TV. Ο Σγιού Ροζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε ότι το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει διαχειριστή είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα τη Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για του αγώνε τη Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στι 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το αποψινό μεγάλο παιχνίδι.
8: Να ζήσει στιγμέ σαν αυτέ τι τελευταίε επίσκεψη αγγλικό έδαφο πριν από 3 χρόνια στο Brighton, το νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στην αναμέτρησή τη με την εξόριστη, πλην όμω επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερου από 10.000 οπαδού στο πλευρό τη, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενό να περιορίσει τη δράση μια επικίνδυνη μεσοεπιθετικά ομάδα, αφετέρου να πλήξει τα νότα τη. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά, αν όχι ο Αμπουμπακαρέ Καραϊκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα, ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλτ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιώτη.
3: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμουν όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
7: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργά χθες το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο Βελοντρόμι για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν, τόνισε η διεφρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού, είχαν δοθεί 3.500 εισιτήρια, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και τρεις τάξεις. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι στην UEFA είναι έξαλλη με τους χειρισμούς των γαλλικών αρχών και της Μαρσέη. Στα αγωνιστικά, χωρίς τον Λέο Μπέιλι που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, έχει ταξιδέψει για τη Μασσαλία ο Ολυμπιακός.
3: Και πάμε και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, θα μείνουμε πολύ σκληρός για να πεθάνει από ό,τι φάνηκε. Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
7: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του 3ου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λήγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην 4η νίκη τους στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους. Ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά, οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβς Ντέιβις πρώτο με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι από τους φιλάθλους της Παρτιζάν, που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Τέλος, στο τένις και στο τουρνουά της Σαγκάη, στο Στέφανο Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, συγγνώμη, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
9: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
3: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
16: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
17: Εγώ αποφασίζω.
16: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8,
5: πόσο η βαλίτσα στα θάλαμα στα σκουπίδια ή στον ερωχήτη μπορούν να γίνουν στην υγεία μας. Πώς από τον ερωχήτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Τώρα ξέρεις ποια γυναίκα που φεύγει.
1: Βέβαια, χάσαμε την Kimberly Stop.
0: Μια σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την Kimberly.
0: Σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την Kimberly. Δεν θα πω εγώ αν ήταν σωστή ή όχι. Η Kimberly τη χάσαμε πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Kimberly μας έφυγε, η Guilfoyle πάει. Πάει. Ναι,
0: θέλω
1: πάει.
0: Να ξέρω τη γνώμη σου αν ήταν σωστή κυρία που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Για να ακούσουμε λίγο τραγούδι ακόμα. Όχι, εντάξει, μην αφήσουμε και στη στέγη. Εντάξει, οκ.
1: Τον Αργυρό τον είδαμε. Είναι καλή, σε καλή κατάσταση.
0: Σου έχω Αργυρό τώρα. Τώρα...
1: Είναι σε καλή κατάσταση, τον είδες, δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί του.
0: Έκανε δήλωση ο Αργυρός, περίμενε.
1: Μίλησες μαζί του,
0: αμέ,
1: να δούμε σε τι κατάσταση.
0: Συγγνώμη,
1: είναι.
0: Το ρεπορτάζ
1: Έχασε
0: Kimberly.
1: Την νονά, τι ήτανε, νονά, κουμπάρα, τι τούτανε.
0: Βάφτιζε το παιδί,
1: νονά,
0: τους πάντρευε
1: νονά,
0: κάτι. Ήταν
1: κάτι,
0: κουμπάρα,
1: νονά,
0: κάτι,
1: κουμπάρα, τι θα γίνει, θα γίνει κουμπαριά.
0: Περίμενε, θα σου πω γιατί έχω εδώ τα δεδομένα.
1: Έχουμε σοβαρές απορίες σήμερα.
0: Περίμενε, γιατί το ρεπορτάζ ξεκινάει από τον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να...
1: Έχουμε σοβαρές απορίες.
2: Το τραπέζι, ένα γράμμα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, διότι
1: ναι.
0: αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Από την εκπομπή του Χαμογέλα και πάλι, ποιος είναι η Σύση
1: Χριστίδου.
0: Ναι.
1: Τι
0: και,
1: είπε,
0: κρέμουμε
1: από το χείλη σου.
0: Κύριε Αργυρέ, λέει για την Kimberly Guilfoyle, απαντάει. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, θα τα δω. Θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα, για Kimberly μου λες.
1: Α, κοίτα που και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Πονήρεψε.
1: Πονήρεψε και ξέρει να λύσετε. Ούτε πολιτικός,
0: τι θες να πει.
1: Ούτε πολιτικός σε πάνελ. Μπράβο.
0: Θα σου βάλω αύριο Αργυρό.
1: Τώρα με εντυπωσίασες.
0: Ναι, πρόλαβες όμως, γιατί αύριο θα σου κάνω έκπληξη με Αργυρό.
2: Μια θλιβερή ιστορία.
0: Είναι θλιβερή ιστορία.
1: Αχ, βγάλτε τα μαντίλια να κλάψουμε.
2: Πάγωσε στη στέγη.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω, προφανώς δεν είναι θλιβερή ιστορία, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα, διότι έχει να γίνει δεκαετίες να
1: θυμάσαι
0: απολύσει.
1: Εσύ, θυμάσαι εσύ, εγώ δεν θυμάμαι, να μου πεις όμως εσύ που είσαι και παλαιότερος από μένα και χρόνια στο ρεπορτάζ, αν θυμάσαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω τη μνήμη από το 1821. Από τότε εγώ ξέρω.
1: Όχι, δεν είσαι από τότε.
0: Με το Θόδωρο, τον Κολοκοτρώνη.
1: Παρεούλα. Περικεφαλές.
0: Περίμενε, βάλε ξανά μια γυναίκα φεύγει και θα το βρω.

0: βρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει.
1: Λοιπόν, 1974.
2: Oh,
1: ήταν ταραγμένα ναι. χρόνια τότε.
2: Ναι,
1: μετά
2: βέβαια,
1: την
2: εννοείται,
1: Θεοδωρία,
2: εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, είτε ο Χέρι Τάσκα. Εγώ τον θυμάμαι. Ήμουν τότε, πήγαινα σχολείο. Mm. Αμερικανός πρέσβης. Και τότε που έγινε ο Ατίλας, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και έπεσε η δικτατορία, ναι. εγκατέλειψε τη θέση του και έφυγε.
2: Εγκατέλειψε τη θέση του και υπό άλλες συνθήκες. Τέτοιο πράγμα να ζητήσει Αμερικανός πρόεδρος την παρέτηση πρέσβεως στην Αθήνα,
1: νομίζω,
2: στην Ελλάδα, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Το 50 ήμουν αγέννητος, αλλά νομίζω ότι είχε γίνει το 1950, δεν είμαι βέβαιος.
2: Okay.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν με βέβαιος.
2: Πάντως, τα τελευταία στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, νομίζω αίτηση για παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως δεν έχει ξαναγίνει του Αμερικανού πρέσβη.
1: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Πριν πάμε, γιατί έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε και στο Κερικό, γιατί έχουμε δυστυχώς νεκρό στη Ρόδο από την Κακοκαιρία. Ένα άνθρωπο δούλευε σε ξενοδοχείο.
2: Ναι,
1: θέλω να σου πω το εξής. Ότι χθες ήταν η πρώτη, μόλις τελείωσε η εκπομπή. Κέιτ Τσακαράη, αυτή η κούκλα, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
2: Το είδες αυτό. Κάστινγκ της περνάει.
1: Κούκλα, ε.
2: Κάστινγκ.
1: Και φοβερή.
2: Καλά, έκανε γκάφα.
1: Ναι, έκανε γκάφα με το.
2: Έκανε γκάφα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αναλαμβάνει αυτή. Είναι να κάνει την πρώτη ενημέρωση. Και την παίρνει τηλέφωνο Τραμπ 5 λεπτά πριν και λέει να πεις ότι διώχνουν την Κίμπερλι. Και η ανακοίνωση ήταν 18 τσιμέτρες αλέξεις. Ερωτήθηκε από δημοσιογράφο, ήταν στημένη προφανώς η ερώτηση, για την Κίμπερλι και απάντησε, ολοκληρώνει τη θητεία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Αυτό ήτανε. Δηλαδή απολύθηκε live με ένα τηλεφώνημα του Τραμπ,
2: ακριβώς.
1: 5 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, μπαμ μπαμ.
2: Και είναι η αλήθεια,
1: γιατί...
2: ξέρεις, εγώ με τον που μπήκα στο αυτοκίνητο χθες, ανοίγω το κινητό, βλέπω αυτό, λέω όπα, έγινε με το που τελειώσαμε την εκπομπή, δεν το προλάβαμε.
1: Άκου γιατί έγινε, διότι ρώτησα, πρόσεξε. Ο Τραμπ πάει στις εσωτερικές εκλογές, τις ενδιάμεσες, τις 3ης Νοεμβρίου. Επειδή η Κίμπερλι είχε σχέση με το γιο του. Και έτσι ήρθε κοντά της και μάλιστα ήταν από
2: τους... Την άδειασε όμως χθες τις δηλώσεις του.
1: Σωστά. Ήταν από τους βασικούς διοργανωτές προεκλογικής του εκστρατείας, πολύ κοντά στον πρόεδρο, ήταν δίπλα του, άρα φοβήθηκε ότι θα την ταυτίσουν μαζί του.
2: Ναι, και φοβήθηκε ενδεχομένως ότι μπορεί να αποτελέσει ένα βαρύδι.
1: Βαρύδι, ένα βαρύδι και δύο. Και δύο βαρύδι.
2: Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, όπως ξέρουμε, και επειδή ο πλανητάρχης έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα να αντιμετωπίσει.
1: Μόνο ένα.
2: Δεν ήθελε προφανώς να έχει και τις κατηγορίες κατά της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτό... Να έχει και αυτό το πράγμα στην πλάτη του.
1: Αυτό φάνηκε πρώτα προχθές το βράδυ, όταν τον ρώτησαν και ουσιαστικά προανήγγειλε την αποπομπή της, την καρατόμησή της. Και χτες τις δηλώσεις του φάνηκε λέγοντας: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας.
2: Ναι,
1: κάπου είχε σχέση με το γιο μου.
2: Δηλαδή, ναι,
1: μη με συνδέεται. Μακριά, μακριά, μακριά.
2: Που ήταν. Πώς την έλεγε να δεις. Είχε πει.
1: Έξυπνη, ικανή,
2: όλα αυτά. Δηλαδή, από εκεί που την. Είχε στα ψηλά, ξαφνικά την γκρέμισε.
1: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα ποια είναι η ουσία, διότι έχει ξαναβγεί σήμερα εγώ στη Journal με ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για ανάρμοστες αποσχέσεις ως προς την πολιτική τους διάσταση, μην παρεξηγηθώ, με επιχειρηματίες και Έλληνες και ξένους. Εδώ ακούω για 250.000 ευρώ που ζήτησε από επιχειρηματία Έλληνα για να αγοράσει Jeep Mercedes. Ναι. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτά που. Αχ, τι ωραίο τραγούδι, μπράβο Αντώνη. Δεν είναι αυτά που λέγαμε μόνο για το ταξίδι με επιχειρηματία στο Νταβός, με άλλο στο Κστάντ, με όλες αυτές οι ανάρμοστες. Θυμάστε τις διατυπώσεις, τα γου τρεις τελείες λεφτά,
2: βέβαια,
1: τον κάπα όμου, δηλαδή πράγματα που δεν αρμόζουν ως λεξιλόγιο. Υπήρχε λοιπόν ένας τρόπος προσέγγισης επιχειρηματιών που δεν αρμόζει το ρόλο της και τη σοβαρότητα των καθηκόντων της. Πέραν αυτού εξετάζεται για άλλα που ξεκίνησαν από το δωρητή του Τραμπ για δωροληψία. Δώσαμε 100 χιλιάρικα στην κάρτα. Μετά λέει είναι AI. Μετά λέει είχα συνεργασία μαζί του, λένε δικηγόροι του. Οι δικηγόροι της. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά. Όμως το πιο ευαίσθητο είναι ότι η παρουσία της στην Ελλάδα στους 11 μέσα συνδεδεμένη με έργα εθνικής σημασίας. Εκεί λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση ερωτάται από την αντιπολίτευση, πείτε μας, έχετε να μας πείτε τίποτα. Διότι για επιχειρηματίες ακούμε. Η κυβέρνηση λέει δεν καταλαβαίνω.
2: Η κυβέρνηση
1: Τραμπ,
2: λέει δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα
1: Κίμπερλι,
2: του Τραμπ.
1: Είναι Ελλάδα-Αμερική. Η Κίμπερλι ήταν χθες, αύριο είναι ο επόμενος. Έκανε τη δουλειά της. Δεν έχουμε ακούσει. Εγώ διάβασα προσεκτικά και Daily Mail σήμερα που έγραφε για τη Mercedes και Wall Street Journal. Κάτι για Έλληνα πολιτικό δεν λένε πουθενά. Το μόνο που είχαμε ακούσει και έδωσε κανονική απάντηση ο Σταύρος Παπασταύρου είναι εκείνη η ιστορία που παρουσία του είχε πει ότι εγώ όπως στη Ρωμανία μπορώ να ανοίξω ποια κυβέρνηση θέλω. Και εκεί απάντησε ο κ. Παπαστάβλου, το έχει πει και στη Βουλή, το είπε ο κ. Ζηραπετρίτης, απάντησε, θέτοντας τα όρια και τις κόκκινες γραμμές και νομίζω την έβαλε στη θέση της. Μέχρι εκεί αυτό ξέρουμε, ότι η παρουσία Παπαστάβλου τόλμησε να πει μπορούμε να ρίξουμε ή μπορώ να ρίξω όποια κυβέρνηση θέλω, όπως στη Ρουμανία, πήρε την απάντηση, τέλειωσε αυτό.
2: Πάντως το θέμα
1: άλλη εμπλοκή
2: ότι...
1: δεν έχουμε.
2: Ναι, πάντως το θέμα είναι η κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτά, η αντιπολίτευση ζητάει απαντήσεις και κάνει λόγο για σιωπή. Που όντως σιωπή κατά κάποιο τρόπο έχουμε ακούσει.
1: Πρόσεξε, εγώ είχα νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, εκπρόσωπο του κόμματος της αντιπολίτευσης, και τον κύριο Ρωμανό, υψηλότερο επίπεδο, και ρωτούσε τον κύριο Τσουκαλά, έχετε θέσει αυτά ερωτήματα, κάποιο στοιχείο έχετε, κάποια σκιά, όχι λέει. Δεν έχουμε, θέλουμε όμως πλήρη ενημέρωση. Εκεί μείναμε. Δεν είπε, και ο κύριος Κόκαλης που έκανε την πρεμιέρα τόσο εκπρόσωπος της Ελλάς, εκεί μείναμε. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω ότι έχουμε ένα στοιχείο που θέλουμε απάντηση, κάποια παρουσία, κάποια φωτογραφία. Επίσης, να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μου έλεγε, κορυφαίος τέλεχος, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχε τη μανία να φωτογραφίζεται σε εκδηλώσεις εκτός των θεσμικών πλαισίων.
2: Αυτό το είχαμε δει όλοι.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν να σου το πει, δεν το βλέπαμε.
1: Ναι, και μου λέει, μη είδες ποτέ φωτογραφία μου. Της είπα, μην τολμήσεις. Εδώ ερχόμαστε θεσμικά με το ρόλο μου. Τρώμε ή πάμε σε μια εκδήλωση. Ούτε φωτογραφίες εγώ, ούτε φωτογραφίες εσύ. Αν θέλει μια φωτογραφία την ώρα της υπογραφής του έργου, καλώς. Αλλά οι δυο μας φωτογραφίες στο τραπέζι δεν έχει καμία δουλειά. Θέλω να πω, καλά, αυτό ή κάτι ήξερε ο άνθρωπος.
2: Καλά, εντάξει. Είχαμε σχολιάσει και εδώ πολλές φορές πέρα από το. Εντάξει, πέρα από το θεσμικό της ρόλο, ότι ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε μια συμπεριφορά, δηλαδή και όλα αυτά που συζητούσαμε.
1: Πες την αλήθεια, εμένα με ξένησε.
2: Μπουζούκια, πρώτο τραπέζι, ναι.
1: Εμένα με ενοχλούσε.
2: Και εμένα με ξένιζε.
1: Και όλο αυτό το κοσμικό, το χαζοχαρούμενο, το όλο αυτό.
2: Όλο αυτό θεωρώ ότι ό,τι θες μπορείς να κάνεις, αλλά όχι όταν είσαι δυστυχώς. Κάποιοι ρόλοι, να το πω έτσι, που είναι θεσμικοί και βαριά θεσμικοί, δεν μπορείς. Πρέπει να μπεις στο κουστούμι τους. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
2: Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Εγώ πρέπει να σου πω.
2: Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Ότι δεν είναι
2: μόνο. Είσαι ένα ιδιωτικό πρόσωπο. Είσαι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείς την υπερδύναμη. Εκπροσωπεί στην Αμερική, στην Ελλάδα.
1: Λες τώρα, βέβαια.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και δεν το λέμε κατόπιν εορτής. Εγώ θυμάμαι το λέγαμε και τότε. Όλα αυτά μας ξένιζαν, μας φαινόντουσαν περίεργα.
1: Θα σου πω το εξής. Όλα τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να προσέχουν την ιδιωτική του ζωή. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί οι δυο μας. Εγώ 40 χρόνια στην τηλεόραση, από τότε που έγινε το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, όταν κάνω οτιδήποτε, σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει εάν υπάρξει κάποια εικόνα. Έχεις δει ποτέ φωτογραφία μου σε κάποια ιδιωτική εκδήλωση? Ποτέ. Δεν υπάρχει. Εμείς που κρινόμαστε από τους πολίτες, πρέπει να είμαστε τριπλά προσεκτικοί. Είμαστε σε ένα καθεστώς που μπορεί και έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να μας κρίνει και να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα.
2: Πόσο μάλλον,
1: διότι
2: πόσο
1: πρέπει να
2: μάλλον όταν είσαι σε μια τέτοια θέση.
1: Φυσικά,
2: που πέραν των θεσμικών υποχρεώσεων,
1: σωστά.
2: Υπάρχουν και θέματα
1: ηθικής τάξης.
2: Όχι μόνο ηθικής, και διεθνή θέματα, δηλαδή διμερή θέματα. Φέβαια. Δηλαδή, όταν στην Τουρκία υπάρχει ένας πρέσβης, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται, δηλαδή δεν γίνεται εδώ εσύ να το ρίχνεις στο σωρολό, να το πω έτσι, ώρες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε για την Κύπρο, έχουμε και άλλα να πούμε στην πορεία. Δεν κρατιόμαστε, Λουκία, μπορούμε να μιλάμε 4 ώρες για την Κύπρο, έχουμε πολύ ρεπορτάζ. 14 λεπτά μετά τις 3, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό σήμερα, γιατί έπεσε και θερμοκρασία και βροχή και δυστυχώς η κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα έχει το πρώτο θύμα. Έναν άνθρωπο στη Ρόδο, είναι 62 ετών, όπως έχασε τη ζωή του, είναι στα στεγνά Αρχαγγέλου. Έχω πάει πολλές φορές στη Ρόδο. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη για τη Λίνδο. Ένας υπέροχος παραλιακός δρόμος. Εκεί λοιπόν το αυτοκίνητό του ήταν ξενοδοχό υπάλληλος. Πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει να γυρίσει από τη δουλειά του.
2: Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το θέμα είναι ότι παρασύρθηκε από τα
1: 62
2: από
1: ετών,
2: τα νερά.
1: Έτσι, βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλά και άλλα αυτοκίνητα εκεί παρασύρθηκαν. 3-4 είδα στις εικόνες. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Θα πάμε σε λίγο στη Ρόδο, αλλά νομίζω ότι προέχει να δούμε πώς κινείται η κακοκαιρία. Για να δούμε ποιες περιοχές πρέπει να πω επίσης ότι πήγε 112 στη Ρόδο. Το οποίο ο άνθρωπος αυτός, εάν το είχε ακούσει,
2: 112 για εκένωση στα ψαχνά της Ευβοίας. Και εκεί φοβούνται ότι έχει υπερχυλήσει ο ποταμός, ναι, οπότε ναι, ζητούν την απομάκρυνση. Mm-hmm. Επίσης προβλήματα πάλι στην Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια να πω,
1: ναι,
2: εγώ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: με το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι χάλια ακόμα. Δραματική, και το λένε ναι, όλοι. Κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη, mm-hmm, και υπερχύλησε και ο Κυρέας. Και εκεί, υπάρχει και εκεί μήνυμα από το 112.
1: Πω, γιατί ήμασταν από το πρωί εκεί και είχα live συνεχώς συνδέσει. Ο Κυρέας είναι ένας ποταμός που, ενώ ήμασταν live 10 παρακάτι, φούσκωσε, έφυγε, κάλυψε το δρόμο και σε ένα σημείο είχε κοπεί ο δρόμος στα δύο, δηλαδή άσφαλτος, περνούσε το ποτάμι, σταματούσε, έχανε το δρόμο και τον έβλεπες απέναντι το δρόμο. Εκεί ο Κυρέας έξω από το Μαντούδι. Λοιπόν, πάμε στο Τάσο Αρνιακό, πριν πάμε στη Ρόδο, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαρβελάκη,
1: και η Λουκία.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Για να μας πείτε, δυστυχώς λέγαμε για τον νεκρό, τον άνδρα 62 ετών που έχουμε στη Ρόδο. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα νερά, στα στεγνά Αρχαγγέλου. Χάθηκε η ζωή. Παρασύρθηκαν και άλλα αυτοκίνητα εκεί. Μεγάλες καταστροφές και στην Εύβοια, έλεγε η Λουκία. Πείτε μας πώς κινείται τώρα η κακοκαιρία, πού βρίσκεται και τι μας περιμένει.
3: Η κακοκαιρία, κύριε Στραβελάκη, κινείται ανατολικότερα σιγά-σιγά, αλλά με αργούς ρυθμούς. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Έχουμε ήλιο εκεί. Όμως στις περιοχές της ήδη της πληγήσεως, δηλαδή ουσιαστικά από το Πήλιο και κάτω, θα συνεχιστούν με μικρότερες εντάσεις βέβαια. Μικρότερες ραγδαιότητες βροχοπτώσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρόδο έχουν πέσει 264 τόνοι το στρέμα.
1: Πάρα πολύ νερό. Πέφτει,
3: όσοι η βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στο νησί.
1: 264 τόνοι νερού, πάρα πολύ.
3: Για να καταλάβετε τον όγκο του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες. Ούτε καν 24. Παρόμοιες είχαμε δυνατές βροχές με μεγάλες ραγδαιότητες και στη στενή Ευβοίας και στη Σκόπελο.
2: Ναι, και μας λένε εδώ και οι ακροατές ότι η Εύβοια είναι κομμένη στα δύο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
3: Είναι κομμένη δυστυχώς στη μέση στα δύο, διότι από την μέση και προς τα πάνω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έχουν πέσει δρόμοι, γιατί η Εύβοια είναι γνωστό ότι έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από πυρκαγιές με αποτέλεσμα.
2: Και είναι και χάλια το δικό της δίκτυο.
3: Φυσικό είναι με την πρώτη βροχή. Το έδαφος δυστυχώς δεν μπορεί να κρατήσει άλλον το νερό, διότι έχει φύγει το χώμα, έχει πάει στη θάλασσα και έχουν μείνει οι βράχοι. Άρα απορροφητικότητα μηδέν. Άρα χύμαροι και δημιουργούνται συνεχώς και νέα προβλήματα.
1: Να πω ότι βλέπω τώρα τα καινούργια στοιχεία από το μετρό, αυτό που είπατε, γιατί ανανεώνονται ανά 10 λεπτά. Ναι. Στη Ρόδο, λοιπόν, συνολικά έχουν πέσει 271 τόν νερού αναστρέμμα.
3: Βέβαια,
1: στενή Ευβοίας 228, Σκόπελος 203, είδα στις κάθο πλημμύρες επίσης, και είναι και οι άνεμοι. Βλέπω ρηπές ανεμών 113 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Ναι, μέχρι 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Και εδώ στην Πεντέλη 111. Ναι, ναι.
3: Έχουν καθυλωθεί και τα πλοία στα λιμάνια.
1: Βέβαια, υπάρχει απαγορευτικό. Άρα, αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία είναι στο κομμάτι από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την νότιο-ανατολική Ελλάδα.
3: Μέχρι και την νότιο-ανατολική Ελλάδα, αλλά και την Κρήτη. Βρέχει και στην Κρήτη,
1: ναι,
3: και στα Δωδεκάνησα, βεβαίως, και στη Ρόδο.
1: Και πόσο θα κρατήσει αυτό, κύριε Αρνιακέ?
3: Από ό,τι φαίνεται, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κρατήσει και αύριο η βροχή.
1: Α, και αύριο.
3: Στις υπόλοιπες περιοχές, τα ανατολικά προσύνεμα, σιγά-σιγά από το βράδυ οι βροχές θα ελαττωθούν. Και μέχρι και αύριο το πρωί θα συνεχιστούν, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες. Και αύριο το πρωί θα έχουμε βροχές σε αυτές τις περιοχές, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες πια. Και πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει από τις βροχές στην υπηρετική Ελλάδα. Όμως, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα διατηρηθούν
1: και αύριο,
3: μέχρι και αύριο το βράδυ. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα φεύγει, πάει νότια και ανατολικά προς Κρήτη. Ακριβώς. Αυτή την πολύ παθή Κρήτη τελευταία.
3: Και η Αττική
1: διάστημα
3: είχε πολύ νερό.
1: Πολύ.
3: Έχει πολύ νερό, ιδιαίτερα στα βουνά, ιδιαίτερα στην Πάρνηθα. Στην Ιπποκράτειο πολιτεία έπεσαν 150-160 τόνοι το
1: τόσο,
3: στρέμμα.
1: Τόσο. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ νερό.
3: Και στην κορυφή της Πάρνηθας ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω ότι και στην Πεντέλη και στον Ιμητό έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες διοχετεύτηκαν στον Κηφισό, με αποτέλεσμα, που είναι η φυσική απορροή της Αττικής, του λεκανοπεδίου θα έλεγα, με αποτέλεσμα να φουσκώσει ο Κηφισός και να απειλείται υπερχείληση. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να να γίνεται.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Αρνιακέ. Έβλεπα νωρίτερα τις εικόνες. Ήταν ευτυχώς που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Ήταν πάρα πολύ ψηλά η στάθμη του Κυφισού. Εγώ και πολύ καιρό να δω τόσο ψηλά.
3: Είχε φτάσει.
1: Κατέβηκε περίπου από την Πάρνηθα προφανώς που λέτε ότι είχε 160 τόνους νερού αναστρέμα. Είχε φτάσει μισό μέτρο από το δρόμο.
3: Από τη λεωφόρο.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
3: Ναι, ναι, το είδα. Το είδα, αλλά ευτυχώς άρχισαν να πέφτουν οι ραγδαιότητες με αποτέλεσμα να πέσει και η στάθμη του Κυφισού. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα, μετά από την αυριανή μέρα, βλέπω υπάρχει αποκλιμάκωση σιγά σιγά.
3: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση αύριο, όμως την Παρασκευή νέα κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.
1: Μάλιστα.
3: Όχι όμως με την ένταση και την έκταση της προηγούμενης. Θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές στα βόρεια, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα δυτικά αργότερα. Ιόνιο δηλαδή και ακτογραμμή. Αλλά δεν φαίνεται να έχουμε τις ίδιες ραγδαιότητες. Όμως θέλω να επισημάνω ότι τα εδάφη είναι πια κορεσμένα και ακόμα και λίγο νερό μπορεί να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα.
1: Κύριε Αρνιακέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έκτακτη ενημέρωση. Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ΕΡΦΕΜ. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα και σήμερα είδες Λουκία ως το βράδυ από Θεσσαλία και νοτιότερα. Θέλει προσοχή και ειδικά στις περιοχές που έχει 112. Δεν πρέπει να κυκλοφορούμε. Στη Ρόδο είχε εκδοθεί 112 και έλεγαν οι τοπικές αρχές ότι αν το άκουγε αυτός ο άνθρωπος 62 ετών, ξενοδοχο υπάλληλος, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο από τα νερά, είχε σωθεί. Υπήρχε 112, περιορίστε το απαραίτητο της μετακινήσεις σας. Δυστυχώς. Ένας άνθρωπος ακόμα χάθηκε, ένα ακόμα θύμα. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη είχε χαθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ένας κτηνοτρόφος 80 ετών, ο οποίος είχε πάει να σώσει τα κοπάδια του στα ορεινά του Ρεθύμνου. Uh-huh. Άρα κάθε κακοκαιρία μας αφήνει με θύματα ή θύμα πίσω της και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, δυστυχώς, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φτάσαμε 21 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό της εκπομπής. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, το γελαστό παιδί του Real FM. Η Δέσποινα Καλοχέρι φροντίζει για όλα. Και σε λίγο προσπαθούμε να συνδεθούμε με τη Ρόδο, να έχουμε τα νεότερα από εκεί, Λουκία, να δούμε τι γίνεται στο νησί.
2: Γιατί είναι μεγάλες καταστροφές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Ρόδο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Εύβοια και η Ρόδος έχουν πληγεί περισσότερο και πρέπει να πω ότι ήταν στην πρόβλεψη αυτό. Δηλαδή, προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι, αλλά και αυτό που τα ψαχνά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και βλέπω ότι εκενώνω τα ψαχνά.

0: Είναι από τον ποταμό που λέγαμε εκεί έξω από το Μαντούδι, ο οποίος έχει υπεργυλήσει και επειδή τα νερά πηγαίνουν προς δύο περιοχές, Μακρικάπα και Ψαχνά, υπάρχει 112 για προληπτική εκένωση και των Ψαχνών και της περιοχής Μακρικάπα.
1: Αυτής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε από τη μία άκρη της Εύβοια στην άλλη.
0: Όχι, έχει κοπεί.
1: Η Εύβοια έχει κοπεί στα δύο.
0: Ναι, έτσι. Άρα έχουμε 112 και στην Ρόδο και στην Εύβοια.
1: Επίσης έχουμε και στη Σκιάθο προβλήματα.
0: Έχουμε από τα ξημερώματα, έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα.
1: Έχουμε ζημιές σε περίπου 20 σπίτια, σε 40 επιχειρήσεις. Είδαμε τα δύο αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Έχουμε και στη Σκιάθο ζημιές δηλαδή.
0: Και εκεί ήταν στην πρόβλεψη οι σποράδες. Να ξαναπώ λοιπόν ότι
1: αυτό
0: πιο δύσκολο.
1: Με το που βρέχει παντού γίνεται ο χαμός, δηλαδή τι να πω πραγματικά.
0: Λουκία, στο έλεγα και προχθές.
1: Ναι,
0: όταν είχαμε τον Ντάνιελ, έλεγαν ότι αυτό συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια.
1: Ναι, μετά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έπεσε τέτοιο όγκος νερού όπως έπεσε
0: λοιπόν,
1: τον Ντάνιελ.
0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Ευστρατείο, την Περιφερειάρχη του Δεκανήσου. Κύριε Ευστρατείο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση τώρα στο νησί, στη Ρόδο, και πώς χάθηκε ο άνθρωπος αυτός 62 ετών στα στεγνά Αρχαγγέλου.
2: Έχει ηρεμήσει τώρα ο καιρός. Από το πρωί είχαμε συνεχής έντονη βροχόπτωση και είχαμε αρκετά προβλήματα, όχι ιδιαίτερα βέβαια, αλλά είχαμε το θανατικό αυτό που λέτε, τον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του και τελικά από ό,τι μας είπανε έχει καταλήξει.
0: Κύριε Στρατείου, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη προς τη Λίνδο, σωστά? Από την Καλυθέα προς τη Λίνδο.
2: Από την Αρχάγγελο.
0: Ναι.
2: Την Αρχάγγελο προς την παραλία της Αρχαγγέλου.
0: Α, κάτω, από τον κεντρικό δρόμο προς τη θάλασσα δηλαδή.
2: Ναι, από το χωριό
0: και,
2: από μέσα.
0: Και παρασύρθηκαν εκεί 4 αυτοκίνητα συνολικά από χήμαρο. Υπερχείλησε χήμαρος, τι έγινε?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς πώς έχει γίνει, αλλά βρέθηκε ο άνθρωπος χωρίς αισθήσεις. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου, γιατί εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά του νησιού.
0: Υπάρχει και μια εικόνα από υδροστρόβιλο στα στεγνά Αρχαγγέλου. Μπορεί να έχει κάποια σχέση, γιατί οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι παρασύρθηκε από χήμαρο, από τα νερά χυμάρου ο άνθρωπος αυτός.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Η κατάσταση τώρα πώς είναι?
2: Η κατάσταση έχει ηρεμήσει ο καιρός. Γιατί βρίσκομαι στον Αρχάγγελο εγώ τώρα.
0: Ναι, τι βλέπετε?
1: Εκεί δηλαδή είδαμε.

0: τροχοπτωσία εκεί. Είχαμε αρκετά νερά έτσι, στους δρόμους, είχαμε αποκλείσει και κάποιους δρόμους για μία ώρα περίπου, έτσι ώστε για να γίνει η απορροή των ομβρίων υδάτων.
1: Κάποια αυτοκίνητα που είχαμε εικόνες να παρασύρονται ήταν εκεί από τα. Ήταν δύο-τρία αυτοκίνητα από εκεί, από τον Αρχάγγελο, ήταν αυτά.
0: Τον Αρχάγγελο ήταν αυτά.
1: Μάλιστα. Ναι. Άρα εκεί είναι το εντοπισμένο από την ανατολική πλευρά της Ρόδου. Ναι. Τι να πω, εκείνη πολλωστή φορά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, που πλήττεται το νησί. Και άλλες φορές πολύ περισσότερο. Και ήθελα να ρωτήσω αν από τότε, γιατί τότε είχαν κοπεί δρόμοι, γέφυρες, εάν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα και αν έχουν γίνει πλημμυρικά έργα.
0: Έχουμε κάνει αρκετά έργα, έχουν αποκατασταθεί και γέφυρες και γενικά και δρόμοι που είχαμε προβλήματα. Είμαστε σε
1: θυμάστε, μία γέφυρα που είχε χαθεί ολόκληρη και έπρεπε να ξαναγίνει από την αρχή.
0: Και μία γέφυρα και δύο γέφυρες βασικά ήταν.
1: Το άλλο κομμάτι εκεί όπως πηγαίνουμε, θυμάστε, η πόλη προς το αεροδρόμιο που κατεβαίνει κάποια στιγμή ο δρόμος και περνάει από το δρόμο Χήμαρος. Θυμάστε τι έγινε εκεί. Εκεί έχει φτιαχτεί, έχει γίνει παράκαμψη στο γεφυράκι πάνω στο δρόμο. Πριν το αεροδρόμιο, πώς πηγαίνουμε από την πόλη προς το αεροδρόμιο, στη δυτική πλευρά.
0: Έχει γίνει καινούργια, ναι, έχει γίνει καινούργια γέφυρα στην Κρεμαστή εκεί πέρα.
1: Κρεμαστή, ναι.
0: Ναι, Κρεμαστή. Έχει γίνει καινούργια γέφυρα, ναι, πριν τρία χρόνια.
1: Είμαστε και εκεί συνεχείς πλημμύρες και παράσυρση αυτοκινήτων.
0: Ναι. Πέρα, μάλιστα, πέρασα και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση τον κύριο Χρήστο Ευστρατείου, αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου. Για το θλιβερό γεγονός, δηλαδή την απώλεια ενός ανθρώπου 62 ετών, εργαζόμενου σε ξενοδοχείο, που παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο το αυτοκίνητό του και χάθηκε εκεί στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και αμέσως μετά να πω: στείλε μας μηνύματα 211-200-8200 και studio@realfm.gr και αμέσως μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο και Kimberly Guilfoyle με τον κύριο Σέρμπο, τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και καθηγητή στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Διότι εδώ και έπρεπε να σου πω ότι έπεσαν οι μάσκες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της γαλάζιας πατρίδας, ναι. Ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει τη γαλάζια πατρίδα και διευθυντής του κέντρου ερευνών δίπλα στον Ερντογάν,
2: ναι, ναι.
1: Λέει on camera κανονικά και το εξηγεί. Φυσικά θα ζητήσουν οι Έλληνες άδεια για το καλώδιο. Είναι ο πρώτος που το λέει και δεν το λέει τυχαία. Πάμε.
3: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.

0: δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα. 92.
3: Κυρές βροχοπτώσεις και τους θυελώδεις βοριάδες. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε από τον εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.

0: Γιατί ακούμε Βλάση Μπονάτσο μαζί με την Αλέξια? Διότι ο Βλάσης, τον είχα γνωρίσει, έφυγε σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2004, πριν από 22 χρόνια, μόλις λουκίας στα 55 του, πάρα πολύ νέος, από μια ξαφνική αποφρακτική δυματώδη λαρυγγίτιδα, κοινωνικό πρόβλημα, και ξαφνικά έκρινε ο λαιμός του να πέφτει και πέθανε. Ήταν συγκλονιστικό το φινάλε, τότε. Γνωστός για την καλώς εννοούμενη τρέλα του, εκρηκτική ενέργεια. Θυμάσαι τις φάρσες του, τα τηλεπαιχνίδια, τα έχεις προλάβει?
1: Πώς δεν τα έχω, εγώ μένω εκείνο... μου άρεσε στους απαράδεκτους.
0: Απαράδεκτους, καταπληκτικός.
1: Στους απαράδεκτους.
0: Βέβαια,
1: εκεί,
0: εκείνο
1: εκεί
0: που έλεγε.
1: Θυμάμαι,
0: τρομερό, τόσο... τρομερό που έλεγε. Φοβερό, τρομερό. Ήταν μαζί με την Αλίκη επίσης, 4-5 χρόνια. Είχαν σχέση με την Αλίκη Βιουκλάκη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Βέβαια. Και του είχα δει μαζί και στο θέατρο, στο Βίκτορ Βικτόρια, στην Εβίτα.
1: Τι θυμάσαι τώρα.
0: Ήταν, τότε ήταν πολύ, είχαν σχέση με την Αλίκη. Πολύ
1: δεν το θυμάμαι, φίλο, να
0: μου. Από το 82 στο 87-88, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, έγραψε ιστορία ο Βλάσης Μπονάτσος. Ξεκίνησε από τους Μπελόμα Μποκιού, Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Γι' αυτό γράψει ιστορία με εκείνο το τραγούδι. Και τώρα τον ακούμε με την Αλέξια, για να ακούσουμε λίγο.

0: Ο Μπονάτς σε μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή και τραγουδιστής και ηθοποιός και παρουσιαστής μόνος του και διασκεδαστής πραγματικός, έξω καρδιά, ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Όσο τα 55 που έφυγε από τη ζωή ήταν ένα παιδί. Παρεμείνε και ένα παιδί με, ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές δεν συγκρατώνται κιόλας σε μερικά πράγματα και νομίζω ότι αυτό τους τύχησε πολλές φορές, δυστυχώς. 55 χρόνια μόλις έφυγε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γιατί λέγαμε πριν με τη Λουκία, δεν ξέρω αν θυμάστε, προηγούμενο τέτοια καρατόμηση από τον Αμερικανό πρόεδρο δια ανακοινώσεως, live καρατόμηση Αμερικανού πρέσβεως στην Ελλάδα. Και οι ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν αυτή την απομάκρυνση, δηλαδή. Βλέπαμε καιρό πριν έρχεται, βλέπαμε διαλόγους, ηχογραφημένες συνομιλίες, ανάρμοστες συμπεριφορές, σχέσεις με, που δεν θα έπρεπε να έχει ένας πρεσβευτής σε αυτό το σημείο, έχοντας συμμετάσχει σε έργα εθνικής σημασίας. Και θεωρείτε ότι αυτή η απομάκρυνση στοιχίζει στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή για τα λειτουργικά.
1: Ασφαλώς, κύριε Τραβελάκη, αλλά από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι καταρχήν που ο τύπος ακόμα λειτουργεί και κάνει τη δουλειά του, γιατί όλο αυτό βγήκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Wall Street Journal.
0: Η Wall Street Journal την έφαγε, βέβαια. Έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι ένα τυχαίο έντυπο, ειδικά για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τα καθημά, ξέρετε, δεν πρόκειται να μας λείψει η Γκλυφόη, διότι επειδή βρέθηκε πρόσφατα και στην Πνίκα και άκουσε την ομιλία του κ. Ρούμπιο, ξέρετε, για τους αρχαίους Αθηναίους το ήθος ενός απεσταλμένου αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του και όχι από την εγκύτητά του στον Μπαρσελόνα. Άρα, προφανώς εδώ υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων και μην αποκλείεται, κύριε Στραβελάκη, να συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα όσον αφορά τα έργα και οι μέρες της κυρίας Γκλυφόη.
0: Βεβαίως, υπήρχαν δύο σήμερα, Wall Street Journal και Daily Mail, πολύ αποκαλυπτικά για το βίο και την πολιτεία
1: της. Είναι πολλά ζητήματα που δεν εξαντλούνται πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, αλλά και κατά διάρκεια των καθηκόντων της και είναι, αν θέλετε, πολλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τον τρόπο με τον οποίο προάγει την ενεργειακή διπλωματία η Αμερικανική.
0: Σε ζωτώ. Είμαστε μπροστά στο
2: έλα, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ακούμε μονίμως ότι δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση. Δεν, είναι σαν να μην έχει ανοίξει μύτη, να μην έχει γίνει τίποτα. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Όχι. Αλλά ξέρετε, αυτό πρέπει να πει αυτή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κάνει μια...
2: Ναι, εγώ ρωτάω τη δική σας γνώμη. Είναι κάτι το οποίο μας κοστίζει, διότι αυτό συζητούσαμε και στην αρχή με τον Νίκο, ότι τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, αίτηση για παραίτηση Αμερικανίδας πρέσβεως ή Αμερικανού πρέσβη, δεν θυμάμαι να είχαμε κάποτε.
1: Σωστά, τα ανέφερε ο κύριος Στραβελάκης. Εντάξει, τώρα, αν χρειαστεί να πάμε και πριν τη μεταπολίτευση.
2: Όχι, δεν χρειάζεται, στο πάμε τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια διαχείριση ζημιάς. Ήταν μια διαχείριση ζημιάς και για τον Αμερικανό πρόεδρο, που κινήθηκε ταχύτατα, δηλαδή το shock therapy εν όψη και των εκλογών, αλλά είναι και ένα επιπλέον δείγμα ότι για τον, ειδικά για τον Τραμπ, ξέρετε, αυτό που θα λέγαμε στην Αμερική ήταν μπορεί να throw anyone under the bus, δηλαδή να πετάξει οποιονδήποτε κάτω από το λεωφορείο προκειμένου να μην αφήσει
0: κάτι
1: πάνω. Ξέχασε ότι ήταν και αραβωνιά. Ξέχασε οικογενειακές φωτογραφίες.
2: Ναι, εντάξει, προσπαθεί να γίνει damage control και από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη, εγώ βλέπω. Και από εδώ, δηλαδή, ότι και από εδώ εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ας πούμε.
1: Προσέξτε, νομίζω το από εδώ έχει λίγο δύο επίπεδα. Ξεκινήσω το κομμάτι λίγο το δικό μου που με αφορά και περισσότερο από την έννοια, ξέρετε, όταν μένει ακέφαλη μια πρεσβεία, προφανώς έχει ήδη αναλάβει το νούμερο 2 ως εκτεταμένος. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης καριέρας και υπάρχει μια πρακτική στην Αμερική όταν στέλνουν πολιτική τοποθέτηση που προφανώς ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα θέματα, δεν ξέρει τα πρωτόκολλα.
2: Και να έχει δίπλα του ένα διπλωμάτη καριέρας.
1: Ακριβώς. Προσέχουν ακόμα περισσότερο το νούμερο 2. Ο συγκεκριμένος δεν είναι τυχαίο ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και την περιοχή. Τώρα, το μειονέκτημα προφανώς θα μείνει για πολύ καιρό ακέφαλη, ειδικά μετά τις ενδιάμεσες τι θα γίνει στο Κογκρέσο, αυτές παίρνουν πολύ καιρό και να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι στην επόμενη τοποθέτηση οι αρμόδιες επιτροπές της Γερουσίας θα εξαντλήσουν όλο αυτό που λέμε oversight και control. Δηλαδή, γιατί πολλά πράγματα στην περίπτωση της κυρίας Γκλυφόη ενδεχομένως δεν προτεραιοποιήθηκαν. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, ναι, μεν έχει έναν πολύ ικανό διπλωμάτη καριέρας, Αλλά όπως βλέπετε από τον τρόπο που λειτουργεί η δεύτερη προεδρία Τραμπ, έχει ένα μοντέλο ειδικά στην εξωτερική πολιτική που είναι πολύ συγκεντρωτικό πέριξ του, του Λευκού Οίκου. Mm-hmm. Δουλεύει ο πρόεδρος με σειρά ανθρώπων που έχουν απευθεία σημεία αναφοράς πάνω του, είτε είναι ειδικοί απεσταλμένοι, είτε πρέσβη. Τώρα στο Παρίσι έχει βάλει τον πεθερό του, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως,
2: ναι,
0: βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι στενός ο κύκλος.
0: Και στην Άγκυρα έχει βάλει τον άνθρωπο, έτσι, πολύ στενό φίλο του επιχειρηματία, τον Μπάρακ. Αλλά ξέρετε, εγώ θυμάμαι αυτό που λέει η Λουκία, έχει δίκιο η Λουκία να επιμένει.
1: Είναι εξαιρετικά ικανός, αλλά ξέρετε, δεν είχε αυτό το να σηκώσει το τηλέφωνο. Το οποίο νομίζω.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Όταν ήρθε. Ακούστε, κύριε καθηγητά. Όταν ήρθε.
1: Όλοι γνωρίζαν ότι η κυρία Γκλυφό, she's not fit for the job. Έτσι, αλλά σου λέει να έχει το κινητό του Τραμπ και επειδή εδώ γίνεται μια προσπάθεια, ξέρετε να.
0: Έτσι.
2: Και μας είχε υποσχεθεί και διάφορα, είναι η αλήθεια, ότι μέχρι. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, ότι μέχρι και ότι θα φέρει και τον κύριο Τραμπ στην Αθήνα, τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Πού εγείρονται ζητήματα.
0: Το είχε πει.
1: Υπάρχουν ένα ζήτημα όταν έχεις πολλές φορές, ξέρετε, εγώ δεν σας, είμαι ο τελευταίος θα σας πω λόγω εμπειρίας, λόγω δουλειάς, το τι έχω ακούσει, το τι έχω έτσι ζήσει στην καριέρα μου, ότι οι Αμερικανοί πολλές φορές, οι πρεσβευτές, δεν ασκούν πίεση, επιρροή κλπ. Σε θέματα που τους αφορούν. Απλώς επειδή εδώ πέρα η συναλλακτικότητα σε αυτή τη δίκη έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, άρα τα ζητήματα, ξέρετε, ελέγχου, διαφάνειας και λοιπά αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Αντιλαμβάνεται πάρα πολλά ζητήματα που αφορά το κύρος, το πλασάρισμα και της ίδιας, αν θέλετε, της χώρας που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό ακριβώς, επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο κρίσιμο σταυροδρόμι και μια σειρά από ζητήματα είναι ανοιχτά για μας. Άρα εκεί γεννάται ένα ερώτημα. Θα σας πω αυτό που σας είπα και την περασμένη εβδομάδα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία με τον κύριο Ρούμπιο σε περίπτωση που τα πράγματα δεν ξέρω πού θα φτάσουν ή οτιδήποτε. Όμως εδώ που έχει έρθει αυτή η κατάσταση, στο υποθετικό σενάριο που παρέμενε η κυρία Γκλυφόλη, θα είχες έναν επικεφαλής, μια επικεφαλής πρεσβείας η οποία θα είχε μηδενική επιρροή, ένα αρνητικό αποτύπωμα στον τρόπο που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή θα ήταν ένα βαρύδι τόσο για την αμερικανική διπλωματία όσο και για την ελληνική κυβέρνηση με όποιος όσους
0: καθηγητά.
1: Δηλαδή είμαστε μια λούθλουση, και αυτό θέλω να πω.
0: Για να μην έχουμε κοντή μνήμη, θυμάμαι ότι όταν μάθαμε ότι θα έρθει η Kimberly Guilfoyle, η πρώτη αντίδραση ήταν έκπληξη. Τι δουλειά έχει αυτή με ως διπλωμάτης, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας.
2: Ναι, το, δεν είναι το ατού της
0: είναι ότι ήταν από τα βασικά στελέχη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ότι είχε σχέση με το γιο του και ήταν πολύ κοντά του. Λέγαμε λοιπόν τότε, τουλάχιστον έρχεται ένας άνθρωπος, βασικό στο τηλέφωνο και να πάρει τον πρόεδρο κατευθείαν. Το θυμάστε, το είπατε. Δηλαδή, να, πολύ σημαντικό ατού. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ίδιο μοντέλο στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ. Και έβλεπα σήμερα τον τουρκικό τύπο, ο οποίος λέει: όπα, καταρχήν, δεν είναι μόνο η Kimberly, υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, συμπεριφορές και από τον Μπάρακ, να το δούμε κι εμείς. Δεύτερον, η Ελλάδα υποβαθμίζεται, διότι ο Τραμπ έφαγε την Kimberly, άρα κατεβαίνει επίπεδο σε σχέση με την ανοιχτή της γραμμή με το Λευκό Οίκο. Εμείς υπερέχουμε, έχουμε τον Ερντογάν. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά πακέτο? Τίποτα δεν είναι κανονικό, έτσι, ένας πρόεδρος να βάζει τους φίλους του ή τους κολλητούς του πρεσβευτές.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα έργα και μέρες της κυρίας Γκλυφόλη, μην περιμένετε βέβαια ότι εκείνη θα έπιανε το νήμα των ελληνοτουρκικών και δεν ξέρω τι θα έκανε σε μια.
0: Μα δεν το έπιασε ποτέ.
1: Γιατί αυτό πάμε στον τρόπο που το πρόβλημα εδώ πέρα, κύριε Στραβέλα, για να το λέμε απλά, είναι η συναλλακτικότητα που υπάρχει και η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Άρα εκεί καμία, ξέρετε, Γκλυφόλη, ενώ μια καλή περίπτωση, δεν θα ήταν game changer.
2: Εδώ όμως που έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτή η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα πρέσβη ο οποίος. Πώς να το πω, αυτά που λέει να τα εννοεί, δηλαδή να μην είναι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε.
1: Σωστό, αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι. Τάξη, τώρα, εδώ ξεκίνησε μια πρακτική και από τους δημοκρατικούς. Όταν ήρθε, θυμάστε, ως διάδοχος του κυρίου Πάια.
2: Του κυρίου Πάια, όταν ήρθε ο κύριος Τσούνης.
1: Αναφέρω τον κύριο Πάια, διότι αυτός έκανε τη μεγάλη δουλειά, ξέρετε.
2: Ακριβώς.
1: Να καταλάβανε πόσο Πάια από το Κίεβο, για ποιο λόγο ήρθε στην. Στην Αθήνα. Και εδώ είχε μια συνέχεια σε ζητήματα μεταξύ διαδοχικών Αμερικανικών διοικήσεων, έτσι, και δημοκρατικών και πρώτη θητεία Τραμπ και πάει λέγοντας. Άρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ένα ερώτημα. Βλέπετε πολλές φορές πώς προσλαμβάνει η Αμερική την Αθήνα και τι στέλνει κάθε φορά εδώ ως επικεφαλής πρεσβείας. Και δεν λέμε μια αρχική εντύπωση, αλλά λέμε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά πρέπει λίγο και να κοιταχτούμε όχι μόνο εμείς τον καθρέφτη, αλλά λέμε δηλαδή, γιατί μας βλέπουν οι άλλοι έτσι. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμασταν η πρώτη επιλογή για την κυρία Γκλυφό, ήθελε το Βατικανό. Υποθέτει και ο λόγο Ρώμη, Ιταλία κλπ. Τέλος πάντων, βρέθηκε λίγο πιο δίπλα στην Αθήνα.
0: Όπως είδα, για να στιευθώ και λίγο τη θητεία της, καλύτερα για εκείνη που δεν πήγε στο Βατικανό, δεν θα της πήγαινε τόσο πολύ και δεν έχει και μπουζούκια. Και Κωνσταντίνο Αργυρό που είχε συνδεθεί με τη διαδρομή της, αστειεύομαι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι από εκείνα που της προσάπτουν η Wall Street Journal και η Daily Mail, ότι η εικόνα της, η νυχτερινή, δεν συμβάδιζε με τις υποχρεώσεις και το θεσμικό της επίπεδο ως πρέσβευος των ΗΠΑ, κύριε καθηγητά.
1: Προφανώς αυτό αφορά το
0: Μια κυρία στα μπουζούκια δεν μπορεί να είναι πρεσβευτής των ΗΠΑ. Δεν
1: καθόλου, έτσι, και νομίζω θα υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση στο προσωπικό της Αμερικανικής.
0: Α, δεν είχα καθόλου. Πάρα πολλά παράπονα. Λίστα παραπώνων στο State Department για τη συμπεριφορά της.
1: Εκεί είναι, ξέρετε, που αυτό που λέμε είναι το code of conduct, έτσι, και συμπεριφορά που ακολουθεί. Στο δεύτερο μου στο κομμάτι, και εκεί νομίζω είναι το ζήτημα της κυρία Γκλυφόη, και εκεί θα πρέπει, ξέρετε, να δείτε αν και κατά πόσο ο τύπος θα βγάλει και άλλα ζητήματα που θα βάλουν στην Ελλάδα και το κάδρο και συγκεκριμένα ονόματα που ξανά και ξανά εμφανίζονται σε δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Δηλαδή η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων με αιχμή ζητήματα της ενέργειας και στον τρόπο που ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ διεξήγαγε την ενεργειακή διπλωματία για τα συμφέροντα της Αμερικής. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι όταν έχεις έναν εκπρόσωπο της Αμερικανικής κυβέρνησης που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο αυτή η συναλλακτικότητα αφορούσε και άλλες πτυχές του τρόπου που διεξήγαγε τις δουλειές της και με την ελληνική κυβέρνηση και με τις φορείς, ποιος προκρίνεται, ποιος δεν προκρίνεται, για ποιους λόγους. Δηλαδή, αυτά δεν αλίμονο αν περνάνε, επαναλαμβάνω, τα παρατήρητα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και κυρίως, επαναλαμβάνω, το εξωτερικό μέτωπο, έτσι που πρέπει να. Δηλαδή, όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Απλώς αυτή η κοινικότητα, η έντονη που υπάρχει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει λίγο και εμάς, ειδικά όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, για να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Γι' αυτό θα σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία η επίσκεψη Ρούμπιο να αξιοποιηθεί σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση γύρω από τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, που μας καίνε και θα τα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, επαναλαμβάνω, και μήνες. Έρχομαι όμως στο κύρος της χώρας, έτσι, γιατί είμαστε οι πρώτοι εμείς που δίνουμε. Δηλαδή, το πώς μας βλέπουν οι τρίτοι είναι άριστα συνδεδεμένο με το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιους αυτούς μας και πού, επαναλαμβάνω, βάζουμε τον.
2: Αυτό τώρα με την εμπειρία σας μας κάνει κακό διεθνώς, να το πω έτσι.
1: Όχι, δηλαδή, εντάξει, διεθνώς δεν μας κάνει κάτι.
2: Ή στις σχέσεις μας με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό να κλείσω.
1: Ξέρετε, και κλείνω με αυτό. Θυμάστε πολύ, γιατί τώρα πόσο κοντόφθαλμοι είμαστε. Πολύ μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο λέγανε, έλα μωρέ, μάλλον το ζήτημα πάει στα χαμηλά, την κάλυψε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο δεν ήταν κοντόφθαλμος να κάψει την επίσκεψή του στην Αθήνα και όλα έχει στο μυαλό του, ειδικά την ομιλία του στην Κνίκα. Και όλο αυτό να το καλύψει έτσι η Γκλυφόη, που νομίζω πάνω κάτω ήταν ήδη πατμόν. Η Γκλυφόη. Άρα άφησε να περάσει όλο αυτό, γύρισε στην Αμερική, συζήτησε με τον πρόεδρο. Το πρόεδρο φυσικά πήρε την τελική απόφαση. Το βασικό όμως, αυτό που λέτε και πολύ σωστά το υπογραμμίζετε, είναι να μην βγουν ζητήματα που, αν βγουν, επαναλαμβάνω, θα βγουν από τον αμερικανικό τύπο και όχι από τον ελληνικό, που ενδεχομένως εκεί δίνουν μεγαλύτερο βάθος στο πώς κινούνταν η κυρία Γκλυφόη, και αυτό φέρει ρήξη και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα σε μια, επαναλαμβάνω, εσωστρέφεια. Είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε αργότερα. Στο ενδιάμεσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να αξιοποιηθούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας, διότι η Τουρκία, τα συνδέω λίγο όλα αυτά, ξέρετε, με.
0: Και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, υπερβαίνουμε το χρόνο.
1: Και λοιπά. Δεν υπάρχει, θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, πώς το είπε ο πρωθυπουργός στο κύριο Πρωτοσάλτε, ένα ελαφρύ αεράκι, βλέπετε ότι είναι αναθεωρητικός άνεμος, έτσι, ουσιαστικά. Άρα τα ζητήματα αυτά υπάρχουν, και όλο αυτό, για να το κλείσω λίγο και με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ, για να μπορέσει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο στιβαρού και αξιόπιστου κόμβου, δηλαδή να διασυνδέει χώρες.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, μας κάνει νόημα η
1: πρέπει να μπορούμε να είμαστε, κύριε Στραβελάκη, ένα στιβαρό αντίβαρο.
0: Θα επανέλθει.
1: Οι Αμερικανοί πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους, αλλά εμείς πρώτοι
2: μάλιστα
1: να ζητήσουμε απαντήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σέρμπο. Να είστε καλά. Καλή
0: θα επανέλθουμε.
2: Συνέχεια.
0: Δεν προλάβουμε να πούμε για το καλό. Θα το πούμε την άλλη φορά, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και για τον φίλο του Τραμπ απέναντι, τον Μπάρακ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
21: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
22: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλαμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία πλήρη.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κυρία, είστε καλά.
3: Έγινε έγκλημα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
5: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
4: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
6: Και ανδρικές είναι εδώ.
7: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Μετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Περιλαμβάνουν μείωση κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυφτη. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM ο τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές γενικής να αυξάνονται κατά 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 2-1 η ομάδα νέων της ΑΕΚ κάτω των 19 ετών κέρδισε την αντίστοιχη της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
9: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επανήλθαμε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στα μικρόφωνα. Σε ένα ακόμη μεσημεριανό, έτσι βροχερό μεσημέρι. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, έτσι. Είναι ο καιρός, είναι, εντάξει, έχουμε 14 Οκτωβρίου, αυτό είναι το φυσιολογικό. Βέβαια, είχε ραντεβού το ημερολόγιο ο καιρός με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από αύριο ξεκινάει η διάθεσή του. Άρα μας έλειπε το χειμωνιάτικο σκηνικό, ήρθε και αυτό. Ήρθε και η νέα τιμή, η οποία είναι 1,55 τελικά.
0: 1,55, δηλαδή 1,10 ήταν πέρσι, άρα πόσο πάνω από πέρσι?
1: Πάμε ανάποδα. Πάμε... Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα άνοιγε, έλεγε το πρωί η κυρία Ζάγκα, 1,91-1,92.
0: Ναι, ναι, αυτό μας το λέγανε και χθες. Λοιπόν, ακριβώς.
1: Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα 20 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια και τα 20 που δίνει το κράτος, 40, θα περίπου 1,50 κάτι σήμερα. Mm-hmm. Αύριο επομένως θα ανοίξει 1,50 το πετρέλαιο. Άρα είναι 40
0: αύριο.
1: Λεπτά ακριβότερο σχέση με πέρσι όταν άνοιξε. Και 35 ήταν έκλεισε. Θα μου πεις, όταν κλείνει τον απλό δεν βάζει κανείς πετρέλαιο.
0: Καλά,
1: βάζει το
0: δεν βάζει κανείς.
1: Ναι. Επίσης έχουμε αύξηση της επιδότησης στο επίδομα θέρμανσης 30% οριζόντια. Αυτό όμως αφορά μόνο 1,2 εκατομμύρια τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και συνέχιση του καθεστώτος με μια διαφορά. Το ντίζελ είναι ακριβώς το ίδιο, 20 λεπτά. Στη βενζίνη τα χρήματα δεν τα δίνουν τα δηληστήρια, τα δίνει η πολιτεία τα 10 λεπτά. Άρα τα δηληστήρια, τα 10 της βενζίνης τα πήραν και τα πήγαν στο θέρμανσης και βάζουν και άλλα 10 και γίνονται 20. Δεν ξέρω πόσα είναι τα χρήματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι η κατανάλωση της βενζίνης είναι πολύ περισσότερη από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί τη βενζίνη βάζουμε κάθε μέρα, πετρελαίο θέρμανσης βάζουμε μια φορά το μήνα. Επομένως, μπορεί να είναι μία ή άλλη το κονδύλι. Σε κάθε περίπτωση, η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι ότι πηγαίνει όπως έχει αποφασίσει, αλλά δεν πειράζει αυτούς που θα έδιναν τα περισσότερα χρήματα.
0: Και δεν πειράζει επίσης, ας πούμε, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λέω τώρα για να αναφέρομαι στην κριτική της αντιπολίτευσης. Στο ελάχιστο επιτραπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια. Εκεί πάλι εδράζεται η κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Το επόμενο επεισόδιο θα είναι μεθαύριο, στο Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο. Είναι αρκετές χώρες και η Μελώνη πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Θα θέσουν το θέμα στο Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχουν χώρες που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό, δηλαδή να σπάσουν τα φράγματα των Ευρωπαϊκών Κανόνων λόγω κρίσης και να δοθούν επιπλέον περιθώρια. Δεν ζητάμε άδεια να μειώσουμε το φόρο. Ζητάμε άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών.
0: Την οροφή των δαπανών,
1: εκεί
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι ότι απέναντι μας θα έχουμε ένα μπλοκ χωρών με πρώτη Γερμανία, η οποία λέει τώρα πως η Γερμανία, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Όπως λέει ο
0: μπορεί να παίζει ρόλο στο ότι για αρκετές χώρες της Ευρώπης η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, γιατί να θυμίσουμε ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης το 2027 είναι έτος εκλογών.
1: 9 κάλπες έχει.
0: 9 κάλπες. Και οι χώρες αυτές δεν είναι. Είναι χώρες από τις δυνατές χώρες, να το πω έτσι. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι δυνατές χώρες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι απέναντί μας θα έχουμε ένα μπλοκ χώρων, πρώτη Γερμανία, 6-7, οι οποίες προτείνουν πανευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Αυτό θα είναι η μεγάλη συζήτηση Σύνοδο Κορυφής. Μην περιμένετε τις αποφάσεις αύριο και μεθαύριο. Η Ευρώπη τώρα συζητάει, θα αποφασίσει του χρόνου. Βέβαια, αν μου πεις είναι επίγον, όχι, δεν είναι επίγον, καθόλου επίγον δεν είναι. Ούτε θα παγώσουμε από το κρύο, ούτε υπάρχει ενδιακή κρίση, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Και εγώ θα επιμείνω ότι όσο λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, μην αναρωτιόμαστε μετά, γιατί οι πολίτες εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά κόμματα και σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε στο AfD στη Γερμανία, στη Λεπέν στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει τακτική η Ευρώπη και αν δεν σκεφτεί. Τώρα, πρόσεξε την εικόνα. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας που είναι πρόεδρος του Γιώργου ο Πιαρακάκης. Και πρέπει ο Πιαρακάκης θεσμικά, γιατί ο Πιαρακάκης εκεί φορά άλλο κουστούμι, δεν είναι υπουργός οικονομικών, είναι πρόεδρος Eurogroup, άρα εκπροσωπεί την θεσμική ομάδα των χωρών που ελέγχει το Eurogroup. Εκεί λοιπόν ο Πιαρακάκης πρέπει να πει όχι στο Μητσοτάκη, ενώ ο Πιαρακάκης θεωρεί ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να σπάσουν οι κανόνες και να πάρουμε την ευχέρεια να ξοδέψουμε παραπάνω. Διότι είναι μια ενεργειακή κρίση πρωτόγνωρη. Είναι πραγματικά κάτι από το οποίο, αν δεν καταλάβει η Ευρώπη ότι χάνει, απλώς θα χάσει και την ταυτότητά της και τους πολίτες τους οποίους, οι οποίοι την στηρίζουν. Δυστυχώς, την ευρωπαϊκή ιδέα εννοώ.
0: Εννοείται.
1: Έχω τώρα νέα μαρτυρία, Λουκία, που κάνει ακόμα πιο τραγική την απώλεια του ανθρώπου στη Ρόδο. Θυμίζω, ξενοδοχο υπάλληλος 62 ετών. Ο άνθρωπος προσπάθησε, είδε το αυτοκίνητό του να παρασύρεται από ορμητικό χύμαρο και προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητο. Δεν ήταν μέσα. Και μέσα στην προσπάθεια παρασύρθηκε από τα νερά και πνίγηκε. Είναι τραγωδία πραγματική. Νέος άνθρωπος 62 ετών. 4 αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί. Δεν είναι όλη η εικόνα της Ρόδου έτσι. Είναι όμως μεγαλύτερη ζημιά στην Εύβοια Λουκία. Εκεί που έλεγες πριν
0: εκεί,
1: που
0: ναι,
1: ξεχύλισε
0: γιατί,
1: το ποτάμι, ο κυρίας.
0: Γενικά έχει πρόβλημα μεγάλο.
1: Πολύ παθή. Φωτιές το καλοκαίρι, χειμώνα με πλημμύρες.
0: Χειμώνα, χιόνια, με το παραμικρό κομμένοι δρόμοι. Από τα χειρότερα οδικά δίκτυα της Ελλάδας. Και τώρα με αυτό ένα ακόμα χτύπημα.
1: Ναι. Λοιπόν, 4 και 11 πρώτα λεπτά, Real FM 97,8. 2-11-200-8-200, στούντιο παγκυριαλfm.gr, Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης,
0: δέσποινα καλοκαίρι
1: και Γιάννης Λοβέρδος, ο Υπουργός Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Επειδή ξέρω ότι έχετε χιούμορ, κύριε Υπουργέ, τώρα τα βράδια τι θα κάνετε που φεύγει η Kimberly Guilfoyle? Γιατί ρωτούσαμε και τον Αργυρό προηγουμένως, όχι εμείς, από τηλεοπτική εκπομπή και έλεγε για μουσική να σας μιλήσω, για την Kimberly αφήστε το καλύτερα.
2: Λογικό.
0: Το διασκεδάζουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα, για να μην το πάρουμε.
2: Υποθέτω ότι. Εγώ δεν πηγαίνω ούτε στον Αργυρό.
1: Το ξέρω γι' αυτό και τόλμησα να αστειευτώ. Το ξέρω. Το ξέρω, μοιάζουμε σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, είναι απόλυτη για την Ελλάδα η καρατόμηση της Kimberly? Και δεύτερον, τι απαντήσεις δίνετε στην αντιπολίτευση? Το Πασόκ λέει, για παράδειγμα, ότι θα καθίσετε να βλέπετε τη χώρα να γίνεται θέατρο για επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων και θα είστε θεατές.
2: Πράγματα είναι αυτά που ακούω, δηλαδή.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση του Πασόκ.
2: Ποιες φορές θέλουμε να σοβαρευτούμε επιτέλους αυτή τη χώρα? Είναι δυνατόν να γίνεται αντιπολίτευση με αυτή τη λαϊκή συλλογική? Εμείς δεχθήκαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δεχόμαστε κάθε πρεσβευτή από κάθε χώρα που στέλνει φίλες χώρες και σύμμαχοι, και τον δεχόμαστε και τον και συνεργαζόμαστε μαζί του. Πολύ μάλλον και τον πρεσβευτή, την πρέσβευε συγκεκριμένα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη δεχθήκαμε και τη συνεργαστήκαμε άπτογα μαζί της στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Και θα συνεργαστούμε με τον διάδοχό της επίσης, όπως είχαμε συνεργαστεί και με τον προκάτοχο.
0: Υπάρχει πολιτικό θέμα αυτή τη στιγμή, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο? Διότι το συζητούσαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι μετά τη μεταπολίτευση, από ό,τι θυμόμαστε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει όντως. Δεν έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο να παρετηθεί πρέσβης στην Ελλάδα. Αυτό όντως δεν έχει συμβεί. Συνέβη τώρα. Αυτό όμως δεν είναι θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Γιατί είναι μόνο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι καθόλου θέμα της Ελλάδας?
2: Τι σχέση έχει η Ελλάδα για το πώς έκρινε? Κάθε κράτος θέλει πρεσβευτές όπως θέλουμε εμείς. Εμείς έχουμε στείλει τον κύριο Αλεξανδρίδη, για παράδειγμα, στη Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι εξαιρετικός πρέσβης. Αύριο, εάν κρίνει το ελληνικό κράτος, τον αποστείλει και βάζει κάποιον άλλο στη θέση του, όπως είχε γίνει προσφάτως σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Αυτό είναι θέμα του ελληνικού κράτους, τον ποιο θα στέλνει πρέσβη. Αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, αν θα είναι ο κύριος Αλεξανδρίδης ή η κυρία Ναστίκα που ήταν προηγουμένως.
1: Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Πρώτον, θυμίζει ότι όταν διορίστηκε η Kimberly Guilfoyle, επελέγει μάλλον, γιατί πέρασε από ακρόαση από το Κογκρέσο, πανηγυρίζαμε λέγοντας ο Τραμπ στέλνει έναν άνθρωπό του, επομένως εμείς θα μπορούμε να πούμε, κυρία Kimberly, σηκώστε το τηλέφωνο, δικό σας είναι, άρα μιλάμε απευθείας με τον πρόεδρο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Το δεύτερο είναι.
2: Αυτό το γράφανε ο τύπος και τα λέγανε.
1: Ναι. Αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Okay.
1: Και το δεύτερο είναι ο τρόπος που άσκησε τα καθήκοντά της, που κατά πολλούς δεν άρμοζε στη θεσμική της ιδιότητα και στην προσωπική της ζωή και στις εξόδους και στις φωτογραφίσεις και στον τρόπο που ταυτιζόταν προσωπικά με εθνικής εμβέλειας έργα, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις με φωτογραφίες, με εξόδους, και αυτό χρησιμοποιεί και η Wall Street Journal σε όλη την έρευνα που κάνει και που επανέρχεται σήμερα, μιλώντας για ανάρμοστες επαφές που δεν ταιριάζουν στο επίπεδο ενός πρεσβευτού. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση λέει, έχετε κάτι να μας πείτε? Υπάρχει κάτι που θα βρούμε στην πορεία από όλο αυτό ψάχνοντας?
2: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να υποθεί. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή ή το πώς προέβαλε τον εαυτό της η κυρία Guilfoyle, πάλι δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αφορά το State Department και τον Αμερικανό πρόεδρο, και ενδεχομένως και γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και εγώ, ζητήθηκε η παρέτησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ως εκπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, συνεργαστήκαμε άψογα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, και μάλιστα αυτό ήταν και ευνοϊκό προς την κατεύθυνση των ενεργειακών σχέσεων της ΗΠΑ, τη δημιουργία των ενεργειακού καθεστώτων διαδρόμου και το καθεξής. Νομίζω ότι άλλο πράγμα να ξεχωρίζουμε τον δημόσιο, το τι αφορά τα καθήκοντά της και άλλο τον ιδιωτικό βίο του κάθε πρέσβεως.
1: Θυμάστε όμως.
2: Δεν αφορά εμάς.
1: Ναι, θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν με δημοσίευμα πάλι της Wall Street Journal μάθαμε ότι σε μια συγκέντρωση ήταν παρόν και ο Παπασταύρου, τόλμησε η κυρία Γκυλφόιλ να πει με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί στη Ρουμανία, ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε. Τότε είχε απαντήσει άμεσα και το έχει δημοσιοποιήσει αυτό ο Υπουργός Ενέργειας, ναι, του Παπασταύρου, βάζοντας θέσεις μια διπλωμάτη, η οποία είπε: μπορούμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Πράγμα πάρα πολύ χοντρό, όπως στη Ρουμανία. Έτσι ξεκίνησε όμως. Ήταν μια επίσης αντιθεσμική συμπεριφορά. Το καμπανάκι ήταν αυτό.
2: Αυτό έχει διαπιστωθεί και από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ναι, ότι εννοούσε τη Ρουμανία και δεν εννοούσε την Ελλάδα. Ναι.
2: Σε απάντηση ερώτηση σε αυτό. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, η κυβέρνησή της αναδεικνύεται από τον ελληνικό λαό μέσω ψηφοφορίας που θα γίνει κάθε 4 χρόνια. Θα γίνει και στις προσκλήσεις άνοιξη και θα ξέρουμε ποιο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Όχι ο αμερικανικός, ο ευρωπαϊκός, ο κινέζικος, ο ρωσικός παράγοντας. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Δεν ψηφίζει κανένας άλλος παράγοντας, ο ελληνικός λαός και μόνο. Και βλέπετε ότι, αν θέλει να σου πω, ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος εκτελέγει από τον ελληνικό λαό, υπηρετεί τον ελληνικό λαό και παραμένει στη θέση. Η κυρία Γκυλφόιλ απεχώρησε. Επιτευχόμαστε καλό κατεβόδι.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λουκία, θα ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε ελληνοτουρκικά με πολιτικά. Τι θέλει, σε τι mood είσαι?
0: Εγώ είμαι σε mood πολιτικό, ωραία, λέω να πάμε, κύριε Λοβέρδο. Και δεν ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το 25%. Αν είναι κάτι, ξέρει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, έχει τίποτα δημοσκοπήσεις μπροστά του που του λένε άλλα από αυτά που φαίνεται, προετοιμάζει κάποιο έδαφος όπως γίνεται σε όλα τα κόμματα όταν δεν φέρνουν οι επικεφαλή στο απαιτούμενο ποσοστό, ότι αρχίζουν τα όργανα, να το πω έτσι.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μυστικές. Γενικά δεν υπάρχουν μυστικά.
0: Δεν υπάρχουν τι?
1: Μυστικά.
0: Μυστικά. Πώς δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Δεν υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που γίνονται για το Μέγαρο Μαξίμου γίνονται και για το Μέγα, το Όπεν, τον...
0: Εντάξει, υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις τώρα, μην τα λέτε αυτά.
2: Κρυφές δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά σε τι?
0: Γενικότερα δεν παραγγέλνει ο καθένας τις δικές του δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι κοινό μυστικό.
2: Πράγματι, μπορώ να παραγγείλω εγώ γιατί μια δημοσκόπηση για την περιφέρειά μου, τη Δυτική Αθήνα, για να δω πώς πάω. Αλλά μπορεί να το παραγγείλει οποιοδήποτε. Και ήδη δημοσκοπήσει, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή θέλω να πω, ψάχνετε τον επόμενο πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν πιάσετε το 25%.
2: Ελάτε τώρα. αυτό και που. Το κατανοώ ότι κάποιοι πιάστηκαν από αυτή τη φράση για να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, στην ίδια συνέντευξη που πιέστηκε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, είπε ότι δεν είμαστε στο 25%. Για να συζητάμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή και αν. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 30% ή εκεί γύρω και σε αυτά τα ποσοστά μπορεί επακτίως να διεκδικήσει.
0: Εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάνει εκλογές εδώ και 20 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα τρίβουμε όλοι τα μάτια μας? Θα τρίβουμε τα μάτια μας?
2: Μακάρι, το εύχομαι. Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω στοιχεία. Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης
0: να έχει άλλα στοιχεία.
2: Όχι, να έχει κάνει διαφορετικές εκτιμήσεις, μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω στοιχεία που να μου λένε κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα τρίβετε τα μάτια σας, όταν τα τρίβουμε όλοι.
2: Να τα τρίβουμε θετικά, ζήτω.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα.
2: Αλλά το 2023 να θυμίσω ότι δεν με αναπτυχιάσει μέχρι το 41%. Καμία περίπτωση.
1: Προς το παρόν πάντως, επειδή αυτό που μετράει είναι η φωτογραφία της στιγμής. Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε και την έχω μπροστά μου είναι Opinion Poll για το Action 24. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι η Opinion Poll έκανε προβολή της εκτίμησης σε έδρες. Πάμε λοιπόν στη ζήτηση επόμενης μέρας. Η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3, η Ελλάς 15,9, το Πασόκ 12,3, Κουκουέ 7,2, Βελόπουλος 6,8. Είναι μια κλασική εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ίσως λίγο πιο κάτω το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν με 30,3, με κάτω όριο 27 και αν όριο 32, παίρνει 122 έδρες. Παίρνει τον μπόνους των 20 εδρών γιατί πιάνει 25 και κάθε για να το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, για κάθε μια μονάδα που υπερβαίνει με το νέο εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα το 25, παίρνει άλλες 2 έδρες. Άρα φτάνοντας 30, παίρνει άλλες 10 έδρες, 2, 5, 10. Ξέρετε πώς φτάνει, 122. Αν δούμε λοιπόν τη Βουλή της επόμενης μέρας, είναι 122 Νέα Δημοκρατία, 48 Τσίπρας, 37 Ανδρουλάκης, 21 Κουκουέ, 20 Βελόπουλος. Και πάει και στα επόμενα, 16 Κωνσταντοπούλου, 14 Καριστιανού, 11 Φωνή Λογικής και δυστυχώς Κασιδιάρης, Συμμαχία Έλληνων για πρώτη φορά μετρέπεται, 11. Εδώ λοιπόν το ερώτημα μου είναι, 122, κυβέρνηση δεν κάνετε. Πάμε σε εκλογές, το ακούω. Εάν έπρεπε με κάποιον, ας πούμε ότι είναι η δεύτερη κάλπη αυτή, η τρίτη, με κάποιον να συμμαχίσετε, πέραν του Πασόκ που έχετε συγκυβερνήσει, υπάρχει κάποιος άλλος? Επειδή το Πασόκ το έχει γράψει στην πέτρα, λέει τέλος, να μείνει η χώρα κυβέρνηση στον νέο τον άπαντα, με Νέα Δημοκρατία δεν πάω. Τι θα κάνετε, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
2: Καταρχάς να πω ότι αυτό είναι πολύ πρόωρο να το πούμε. Συμφωνώ ότι αυτό.
1: Είπα φωτογραφία τη στιγμή.
0: Ναι,
1: πρόλαβα,
0: τώρα, ναι. Αυτό που βγαίνει όμως τώρα. Γιατί είναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, γιατί δίνει και τις έδρες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε αυτό που είπε ο Νίκος, 122. Αν είχατε συγκυβερνήσει, λέμε τώρα για από τη δεξιά πολυκατοικία, έτσι. Αν παίρνατε και την Ελληνική Λύση συν 20, 142. Και τη Φωνή Λογική συν 11, λέω εγώ, 153.
2: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν, να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης με την Αθηνοπούλη.
2: Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτό σαφώς και είναι μια εικόνα που πρέπει να πω, κυρία Κάτση και κύριε Στραβελάκη, η οποία δεν είναι καινούργια.
1: Όχι.
2: Νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Φυσικά είναι παγιωμένη, έχετε
0: δει. Και δεν είναι και μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και πανευρωπαϊκά.
1: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
2: Φτάνουμε στην ώρα των εκλογών. Εμείς λέμε αυτοδυναμία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Και αν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Θα σχηματιστεί και πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
1: Εάν το Πασόκ λέει όχι, ποιον? Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Αν το Πασόκ λέει όχι, με ποιον θα κυβερνήσετε?
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι εμείς, με την βάση των δημοσκοπήσεων, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Και όπως είπε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πρωθυπουργός πρέπει να γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
2: Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Βεβαίως το είπε.
2: Έτσι. Λοιπόν, πρωθυπουργός λοιπόν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη. Έτσι.
1: Όντως λοιπόν, το είπε. Εννοώντας βέβαια ότι εκείνος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί θα είναι πρώτο κόμμα. Έτσι το είπε, για να μην το παραφράσουμε.
2: Πρώτο κόμμα του εφόσον. Εντάξει, καλά, το να ελπίζεις και το να. Και το να ελπίζει σε θαύματα δεν είναι κακό, αλλά αυτό ανήκει στη σφαίρα της θρησκείας και όχι στη σφαίρα της πολιτικής.
1: Διαβάζετε Καρτερό. Τώρα με προκαλείτε, κύριε Φέρθη. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι θεμητό ως αρχηγός της αντιπολίτευσης να έχει στόχο να είναι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Εκείνος το λέει.
2: Διαβάζω και τον κύριο Καρτερό, κύριε Φραβελάκη, αλλά εγώ δεν είμαι. Εγώ προσέχω τις εκφράσεις. Δεν αποκαλούσα ποτέ κανέναν αρχηγό κόμματος, κανέναν άνθρωπο δημοσίως. Βλάκα.
1: Είναι γνωστή η ευπρέπειά σας, κύριε Υπουργέ.
2: Βλάκα, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτές τις λέξεις στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι ότι με σοκάρουν, αλλά.
0: Πάντως, χθες ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή μου σε μένα σας αποκάλεσε και βλάκες και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα μαζί.
2: Κοιτάξτε, οι εκφράσεις αυτές συνάδουν με το χαρακτήρα και το ήθος του καθενός που τις εκφράζει. Δεν με αφορούν εμένα, αφορούν αυτόν που τις λέει. Ξέρετε, κρινόμαστε όχι μόνο ποιος είναι βλάκας, αλλά και αυτός που το λέει, ποιος το λέει. Ο καθένας έχει το βάρος.
1: Λοιπόν, για να αφήσουμε τον Υπουργό να απαντήσει, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε λοιπόν.
2: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Δεν νομίζω ότι συμβάλλει τίποτα.
1: Άρα, έχουμε μείνει με ποιο θα κυβερνήσετε. Πρέπει να κλείσουμε. Αν φτάσουμε μέχρι το 2028, θα απαντήσετε, αλλά θα έχει περάσει.
2: Εμείς θα είμαστε. Βάζει το σημερινό δίσκο που δημοσιοποιηθούμε σε πρώτο κόμμα, πάμε για την αυτοδυναμία και πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος.
1: Ωραία, και αν δεν υπάρχει.
2: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό λέω, αν το κρίνει ο λαός, τι θα γίνει εκεί? Θα μείνουμε κυβέρνητη?
2: Δεν ψηφίζουμε μόνο, εμείς ψηφίζουν εκατομμύρια Ελλήνων. Αυτοί κρίνουν, αυτή είναι η κυρίαρχη.
1: Ο κύριος Κυριανάκης μου έλεγε το πρωί, δεν μπορεί, θα βρεθεί μια λύση με το Πασόκ. Αυτό μου είπε το πρωί ο κύριος Κυριανάκης.
2: Τα θέτουμε και ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει.
1: Φεύγετε να απαντήσετε. Είναι κακό να πείτε. Ναι,
0: γιατί
1: θα
0: το θέμα είναι να μας πείτε. Δεν θα.
2: Να πω κάτι. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν πάμε.

0: πάμε με τον Νίκο. Τι θα κάνετε?
1: Δεν είναι το ίδιο να το λέει η κυρία Λατινοπούλη, κυρία Χαριστιανούπουλη, το 3%.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, προφανώς. Αυτό είναι προφανές, κύριε Λοβέρδο.
1: Το 30% και που θεωρεί ο κόσμος σε βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Μην νομίζει 35% δίνουν στο Μητσοτάκη, τον θέλουν για πρωθυπουργό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Λοβέρδο, μισό λεπτό, αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι η πρόθεση και η εκτίμηση. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού το 82% των πολιτών που λέει στη μέτρο ανάλυση, παραδείγματος χάρη, τα βγάζει δύσκολα πέρα, πώς θα σας βγάλει αυτό δύναμους?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και που είναι πάρα πολύ και τους σεβόμαστε πάρα πολύ και με αυτούς ασχολούμαστε, γι' αυτό σήμερα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ανακουφίσουμε με ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να πείτε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι επειδή τα βγάζουν τώρα δύσκολα με την παρούσα κυβέρνηση, τα βγάζουν ονειρικά, όπως λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σας τιμωρήσουν, παραδείγματος χάρη, στην κάλπη αυτό το 82% που λέει, για να δοκιμάσουν κάτι άλλο.
1: Μερικές φορές,
0: όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Μερικές φορές με τη λογική του τιμωρώ κάποιον επειδή είναι στην κυβέρνηση, επειδή γίνει να είναι στην κυβέρνηση, όχι επειδή είναι κακός, επειδή γίνει να είναι στην κυβέρνηση. Γιατί σας βεβαιώ ότι τιμές στη βενζίνη και στα τρόφιμα και στο σούπερ μάρκετ και στις τσέκες ήταν ίδιες και χειρότερες, είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε εμείς. Πολύ χειρότερες θα ήταν με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Αλλά και μερικές φορές όταν νομίζεις ότι τιμωρείς κάποιον, μήπως τιμωρείς τον ίδιο στον εαυτό.
2: Λοιπόν, είναι απολαυστική ζήτηση τον κύριο Υπουργό, αλλά πρέπει να κλείσουμε, Λουκία. Καταλαβαίνω, δεν κρατιέται η Λουκία. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Γιάννης Λοβέρδος. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με το σημερινό θέμα του πετρελαίου, τα όσα ανακοινώθηκαν για την επιδότηση και αν βγαίνει ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.
3: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Στους 97,8.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά.
4: The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria.
6: The Pit.
3: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκόραλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λουκία, δεν σχολιάσαμε το πρόσωπο. Είπαμε τι είπε για την Κίμπελη, αλλά ναι. Αυτή καθεαυτή δεν τη σχολιάσαμε, την κυρία Τσακάια, τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Πώς σου φαίνεται?
16: Εγώ σου είπα στην αρχή, αν την πέρασε από casting.
15: Ωραία είναι, ναι. Αλλά υπήρχε μερικά ζητηματάκια.
16: Είχε μερικά ζητηματάκια, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν δέχτηκε ερωτήσεις, δέχτηκε μόνο πολύ λίγες ερωτήσεις.
15: Ναι, αλλά γιατί απάντησε.
16: Οι απαντήσεις της δεν ήταν κατάλληλες.
15: Θα σου πω. Καταρχήν ήταν σχολιάστρια του Fox News. Δεν έχω μία αλλαγή σκυτάλης. Δηλαδή, λέει, leave it. έφυγε από το Λευκό Οίκο αφού έγινε μαμά και πήγε σχολιάστρια στο Fox News.
16: Ναι.
15: Η συγκεκριμένη ήταν σχολιάστρια του Fox News και πήγε στο Λευκό Οίκο. Πώς φαίνεται αυτό?
16: Νομίζω ότι Fox News και Λευκός Οίκος είναι αλληλοτροφοδοτούνται.
15: Πρόσεξε, ο Fox News είναι ο μαύρη μπλούζα. Αυτός ο οποίος κάθε φορά που μου λένε μίλησε ο Τραμπ, βλέπω αυτόν με τη μαύρη μπλούζα. Λέω, δεν είναι ο Τραμπ. Λέει, ναι, παίρνει αυτόν και τα λέει αυτός.
16: Εμένα η αλήθεια είναι ότι ναι. Η καινούρια press secretary του Τραμπ, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο αδύναμη για το ρόλο. Δηλαδή, όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια δεν ξέρω αν λοιπόν, το είδες, γιατί είναι, δεν είναι μόνο, είναι έχω, και το εξω, δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι και αυτά που βλέπουμε.
15: Άκουσα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τον Guardian. Λέει, πρώτον, είναι κλόνος της Ιβάνκα Τραμπ. Είναι η ίδια.
16: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Α, μόνο συμφωνώ. Στο ξανθό μαλλί και το μακρύ. Μοιάζει, μόνο εκεί. Στο πρόσωπο δεν μοιάζει.
15: Δεύτερον, ξεκινάει με ένα μονόλογο υπέρ του Τραμπ. Να, ο Τραμπ, αυτά
16: ναι,
15: και τα
16: λοιπά. My president ναι, κιόλας ναι. Τον αποκαλούσε. My president. Περίμε. Όχι ο πρόεδρος. Μετά, my president.
15: Δέχεται μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Ξέρεις, ο Ζελένσκι εξαρτάται από το Starlink του Μάσκ. Αν δεν έχει πληροφορίες, δεν θα κάνει πόλεμο. Ρωτάνε λοιπόν, επειδή είχαν πληροφορίες. Από του Fox, παλιό συνάδελφο, ο Peter Ducey, λέει. Σταματήσετε να μοιράζετε πληροφορίες με τον υπηρεσιών, τον δικό σας υπηρεσιών, με το Κίεβο. Εκεί πρέπει να απαντήσει όχι.
16: Ναι.
15: Δεν λέει, δεν ξέρω, θα ρωτήσω να σας πω.
16: Ακριβώς.
15: Θα ρωτήσω να σας πω, είναι ζήτημα.
16: Ακριβώς. Εγώ θέλω να μείνω. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν απάντησε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε όλη τη διάρκεια ξεφυσούσε, γιατί εγώ πραγματικά την παρακολούθησα.
15: Κάτσε τώρα.
16: Δεν είχε τον έλεγχο της σκηνής και του εαυτού της. Χαμογελούσε αμήχανα.
15: Ναι, άκου το καλύτερο. Μπέρδεψε τον Τραμπ με τον σύζυγό της.
16: Ναι, και είπε όταν... my husband, no my president.
15: Τη ρώτησαν για την οικογένεια και λέει: η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Έτσι ο πρόεδρος μου, συγγνώμη, ο σύζυγός μου, αυτό ήταν καλό, λέει, της άρεσε που έκανε τον Τραμπ. Είναι εδώ αυτή η εβδομάδα για να είναι μαζί μου. Γενικά...
16: Εγώ πάντως δεν ξέρω με δεδομένη την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και των πολέμων. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Πραγματικά.
15: Πάντως η όλη ενημέρωση 14 λεπτά κράτησε. Τώρα να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Σήμερα είναι Τετάρτη.
16: Για να διαβάσω σήμερα, σωστή. Είναι Τετάρτη, ωραία. Ναι, σήμερα είναι Τετάρτη.
15: Το όνομά του λοιπόν είναι Bond, James Bond. Μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, εν ήρθε η στιγμή. Για συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε 211-635-00 και θα πάρετε δωρεάν έναν σούπερ οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή επισκεφτείτε www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε στο θέμα της ημέρας. Πετρέλαιο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Πάμε να καλησπερίσουμε. Λουκία.
16: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλησπέρα σας, σας καλησπέρα.
16: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Κρανίδη.
5: Είναι χαρά μου, πάντα το ξέρετε και με τους δύο, γιατί έχουμε και ένα κοινό εμείς οι τρεις.
15: Τι έχουμε?
5: Είμαστε χρηστικοί πάντα.
16: Έτσι, πραγματικά.
5: Δεν είμαστε σάλτσα.
15: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Παγεωργίου, το ερώτημα είναι. Φτάσαμε στο 1,50 περίπου. Σημερινή τιμή πετρελαίου, θα μας πείτε εσείς αν άνοιγε σήμερα το θέρμαν σε 1,90 κάτι. 20 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση. 20 λεπτά από την πολιτεία, 40. Άρα αν είναι 1,90 κάτι, είναι 1,50 κάτι από αύριο που θα ξεκινήσει. Πρώτον. Και δεύτερον, δίζελ συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς. Βενζίνη τα 10 λεπτά δεν τα δίνει πια το δηληστήριο, τα δίνει η πολιτεία. Και χθες είχαμε 30% πάνω επίδομα θέρμανσης. Τι λέτε, είναι αρκετό αυτό για να αρχίσει να αγοράσει ο κόσμος ή δεν θα αγοράσει κανείς? Και το ρωτώ, γιατί πέρυσι ήταν 1,10 την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,50.
5: Κοιτάξτε, κύριε Σταβελάκη, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση το πετρέλαιο ξεκινάει η διανομή του αύριο κατά 50% αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
15: 40, ναι.
5: Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και όλα τα επιδόματα να δέχεται, να είναι δικαιούχος κάποιος καταναλωτής, θα το αγοράσει τουλάχιστον 45% πιο ακριβά.
16: Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν είναι δε για όλους αυτό.
15: Το μισό λεπτό για το επίδομα θέρμανσης. Όχι,
16: ναι,
15: για την επιδότηση.
16: Για το επίδομα θέρμανσης,
15: ναι,
16: λέμε.
15: Ναι. Όχι, εγώ λέω για σημερινές ανακοινώσεις που είναι 20 λεπτά στην αντλία από το κράτος και 20 από τα δηληστήρια, 40. Αυτό είναι για όλους. Είναι οριζόντια έκπτωση. Ελάτε, κύριε Παγιώργιο.
5: Το δεύτερο γεγονός είναι ότι με βάση τη γεωπολιτική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, θεωρώ ότι ίσως είναι και πιο γενναία από αυτό που περίμενε η αγορά η απόφαση για την επιδότηση και την οριζόντια, αλλά και το επίδομα αυξημένο κατά 30%. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το καταναλωτικό κοινό σε αυτή την περίπτωση.
15: Από τα μηνύματα που έχετε, τι καταλαβαίνετε, ότι θα αγοράσει ή όχι?
5: Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να αντέξει άλλο την πίεση αυτή και την ακρίβεια. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί μας μέχρι τώρα με τα καύσιμα κίνησης, τα μαγαζιά γενικά σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Και λένε λοιπόν ότι εγώ τόσα λεφτά έχω διαθέσιμα να δώσω για να καλύψω το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα μου. Από εκεί πέρα ή θα πηγαίνω με τα πόδια ή θα έχω κουβέρτες. Αυτή είναι η αλήθεια, σας το λέω τελείως λαϊκά.
15: Άρα θα αγοράσουν ή όχι, κύριε Πρόεδρε?
5: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
15: Και
5: γιατί από πέρυσι, όταν ξεκίνησε η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης, μετά από 10 μέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που την είδαμε την τιμή να σκαρφαλώνει στο 1,60 και πιο πάνω, μέχρι το 1,78 είχε φτάσει περίπου, σταματήσαμε να δίνουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πολλούταν πετρέλαιο θέρμανσης πουθενά στη χώρα. Όλοι είχαν κλείσει τα βιτία, είχαν κλείσει τις εγκαταστάσεις τους. Ο κόσμος δεν αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα λοιπόν έρχεται μια συγκυρία όπου όλες οι δεξαμενές είναι άδειες. Γιατί ό,τι είχε ο καθένας το κατανάλωσε πέρυσι. Που το είχε αγοράσει πιο φθηνά. Το τι θα γίνει είναι άγνωστο. Κανένας δεν ξέρει. Πάντως τηλέφωνα δεν χτυπάνε, είναι η αλήθεια.
16: Αυτό είναι ένα κριτήριο, να το πω έτσι. Μια ένδειξη μάλλον.
15: Βέβαια.
16: Μια ένδειξη.
15: Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, κύριε Πρόεδρε? Θέλω να πω, το κράτος 20 λεπτά, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ώστε να φτάναμε πιο κοντά στην περσινή τιμή? Ποια είναι η δική σου πρόταση?
5: Με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, όχι. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Αν μηδένιζε το Υπουργείο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν έβασε και ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε πόσο θα ήταν η μείωση της τιμής? 28 λεπτά.
15: Μα γνωρίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 28 λεπτά στο θέρμανσης και το κατώτατο όριο της Ευρώπης είναι 1,5. Άρα θα έχανε και τα 28, τώρα δίνει 40.
5: Ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από το κράτος, από την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο ποσοστό. Το θέμα είναι ο κόσμος. Τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος μέσα από αυτό? Γιατί τον έχουμε κουράσει με τις μαθηματικές αναλύσεις, είναι η αλήθεια. Ότι έπεσε τόσο, πήρε τόσο επιδότηση, πήρε τόσο έκπτωση. Ο κόσμος όμως περιμένει να δει αντικειμενικά στην αντλία τι είναι αυτό που κερδίζει και αν είναι το ίδιο με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Αυτός είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός που κάνει, γιατί αυτές είναι οι οικονομικές δυνατότητες. Το λέω δυστυχώς με αγανάκτηση, γιατί είναι παρατεταμένη η περίοδος της διάρκειας, κύριε Στραβελάκη.
15: Είμαστε στην αρχή. Μην το συζητάτε. Είμαστε στα $106 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Απέτυχε το deal Τραμπ-Πούτιν για τον diesel. Δεν. Μέχρι στιγμής πάει πάνω για κάτω το πετρέλαιο. Και είμαστε σε τρεις πολέμους. Όχι δύο πια. Είναι η Χούθη. Φουλ πόλεμος. Με τον Τραμπ να ζητάει παρέμβαση του Ερντογάν. Τα στενά του Ορμούζορ θα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Σας λέω τις εσωτερικές εκλογές στην Αμερική. Είναι βέβαια θα ξαναχτυπήσει ο Τραμπ. Δεν κλείνει έτσι αυτός ο πόλεμος. Το λέει μέρα παραμέρα. Συν Ρωσία-Ουκρανία που είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Άρα, Λουκία, το θέμα είναι ότι πάμε χειρότερα, όχι καλύτερα.
16: Ναι. Και να μας πει τώρα και ο κύριος Κρανίδης, να τον βάλουμε στη συζήτηση. Ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε Κρανίδη, για τα.
15: Όχι, περιμένω από εσάς ως ενεργειακός επιθεωρητής να μας πείτε τι είναι καλύτερο φέτος. Είναι πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο ή να κάνουμε το σταυρό μας?
6: Είναι μάλλον το τέταρτο.
16: Το τέταρτο,
15: ωραία, δεν σε στέλνει.
16: Η επιλογή τέσσερα.
15: Δεν σε στέλνει.
6: Πώς θα διαχειριστείς τη δυσκολία, αυτό είναι. Τώρα, θα σας πω λίγο, συμφωνώ με όλα στη ΔΠ και οι δυο σας και ο κ. Παπαγιουργίου. Αυτό που μπορεί να γίνει, παρέντως θα επένω και τον εαυτό μου, που εγώ διαχειρίζομαι και πολλά κινητά, έτσι είμαι και μάχημος μηχανικός. Παράδειγμα θα σας πω, για να μην λέω αλλώνων. Θα μπορεί να γίνει μια παραγγελία λιγότερη από πέρσι. Δηλαδή, αν πέρσι, τέτοια εποχή, με ένα 10 έπαιρνε 1000 λίτρα, να πάρει 500 τώρα.
16: Ναι, και να το ανάβει λιγότερο. Όχι,
15: είναι πιο ακριβά τα μεταφορικά έτσι. Σου χρεώνουν παραπάνω. Σου έρχεται παραπάνω το πετρέλαιο.
6: Τι θα κάνει, άμα θε κάπω να θερμανθεί και θα ανάβει λιγότερο, άρα θα παίξει η ποιότητα ζωή σου. Δηλαδή, γίνεται μια έκπτωση εκεί πέρα. Προφανώ θα πέσει ο τζίρο, δεν θα είναι όπω πέρσι. Θα δούμε τα στοιχεία όταν τελειώσει και ο Οκτώβριο, να πούμε κάτι δεν είναι και για 15 μέρε αυτή τη.
15: Ναι, θα επανέλθουν 30 Οκτωβρίου, βεβαίω.
6: Θα δούμε. Δεν είναι απλό. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Όλοι, όταν παίρνουν 500 λίτρα, θα πληρώσουν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 775 ευρώ με 55. Όλοι. Όμως με τα 500 λίτρα δεν είναι τα σπίτια ίδια. Ποιος ευνοείται? Τα καινούργια σπίτια.
16: Ναι.
6: Με καλύτερες μονώσεις, καλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση.
16: Γιατί τα παλιά σπίτια ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα.
6: Έχουν πρόβλημα, αλλά σύνδεδο τι γίνεται τώρα. Το 80% είναι παλιά σπίτια, αμόνωτα, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, χαμηλή ενεργειακή κατάταξη. Και κυρίως έχει και εισοδηματικά, να το πάρουμε κοινή λογική, τα καινούργια σπίτια είναι σε μεγαλύτερους εισοδηματικά ανθρώπους.
16: Ναι, και επίσης είναι και το άλλο. Τα παλιά σπίτια, επειδή είστε και στο Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, τα παλιά σπίτια συνήθως στις πολυκατοικίες είναι και πολλά. Δηλαδή είναι μεγάλες πολυκατοικίες.
6: Μεγάλες πολυκατοικίες.
15: Άντε να συμφωνήσουν.
6: Αυτό δεν συνεννοούνται.
16: Δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο ένας με τον άλλον. Διότι μιλάμε για πολυκατοικίες με πάρα πολλά διαμερίσματα.
6: Πολύ δύσκολο.
15: Το διατάφτα, κύριε Κρανίδη. Ρεύμα, αέριο ή πετρέλαιο.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το χειρότερο είναι το πετρέλαιο. Αν πας σε ψηφίσεις.
15: Και το αέριο. Το αέριο ήταν, είχε 32 που ξεκίνησε ο πόλεμος στη μεγαβατόρα, σήμερα έχει 87. Ναι, τριπλή τιμή.
6: Αν πάλι ανάλογα πάμε με τις θερμικές μονάδες που θέλουμε για ένα ίδιο ακίνητο, έτσι. Το ρεύμα είναι και αυτό ψηλά. Είναι, τώρα συγκρίνουμε, ξέρετε, τρία ψηλά πράγματα. Στο ρεύμα, αν κάποιος δεν έχει κάνει κάποια εξελιγμένη παρέμβαση, π.χ. φωτοβολταϊκά που μπορεί να έχει κάνει, αν έχει μια δυνατότητα. Το μόνο που μπορεί να σωθεί είναι να έχει ένα μπλε τιμολόγιο, τα χαμηλά μαζί, και να μπορεί να σταθεροποιήσει το κόστος του. Κιλοβατόρα, όχι του λογαριασμού.
16: Που το αέριο και το αέριο τώρα έχει γίνει. Δηλαδή που παλιά θυμάμαι βάζαμε όλοι αέριο γιατί ήταν το φτηνότερο, ας πούμε.
6: Είναι μια συνθήκη που δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι πώς θα κάνεις επιβίωση. Είναι θέμα επιβίωση, δεν είναι θέμα να βρεις.
15: Αυτή η ρήτρα που υπήρχε παλιά για το αέριο ότι θα είναι πάντα πιο φτηνό από το πετρέλαιο υπάρχει ή καταργηθεί.
6: Όχι, όχι, δεν είναι
15: φτηνό. Πάει αυτό.
6: Το αέριο δεν έχει και το άλλο χαρακτηριστικό ότι επηρεάζει το ρεύμα. Δεν είναι αυτόνομο το ρεύμα.
15: Λέτε ότι ανεβαίνει, όσο ανεβαίνει, ως μείγμα παραγωγής, βέβαια. Όσο κρατούν κλειστές λιβνητικές μονάδες, το αέριο παίζει είναι το βαρόμετρο.
6: Θα την προβλέπω την κατάληξη. Θα θερμαθούμε λιγότερο.
15: Θα θερμαθούμε λιγότερο, λέτε.
6: Δεδομένο.
15: Ναι, αυτό εξαρτάται και από τις
16: χρηματοδοτικές συνθήκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, βέβαια.
15: Γιατί ένας άνθρωπος άρρωστος, ηλικιωμένος που έχει ανάγκη θέρμανση, δεν μπορεί να θερμαθεί λιγότερο, γιατί θα κινδυνεύσει η υγεία.
6: Πέφτει η ποιότητα ζωής, λοιπόν, όταν δεν έχει. Και δεν μιλάμε πάντα για ανθρώπους.
16: Ναι, είναι και κοινωνιολογικό το θέμα, πραγματικά.
6: Μην κοιτάμε μόνο εδώ που είμαστε εμείς εδώ και στο αστικά κέντρα. Βάλτε και την περιφέρεια, βουνά, κάτω.
15: Εκεί βέβαια είναι υψηλότερο, ανάλογα και με την οικογένεια, το επίδομα θέρμανση. Εκεί όσοι το παίρνουν. Θα είναι 30% πάνω και όσο πιο ορεινά είσαι και πιο μεγάλη οικογένεια, μπορεί να βγει και 1000 ευρώ το επίδομα. Απλώς εκεί δυστυχώς δίδεται 22-23 Δεκεμβρίου. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις, να δώσεις τα τιμολόγια και να περιμένεις να πάρεις τα Χριστούγεννα.
6: Και μπορεί να θες και παραπάνω κατανάλωση. Αν θες παραπάνω.
15: Θα θέλεις σίγουρα κατανάλωση. Αν ζεις στο Νευροκόπη, πιο πολύ θα κάψεις από το Ηράκλειο της κρίσης. Προφανώς.
6: Άρα πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα. Τα είχαμε μαζί και στην εκπομπή στην τηλεόραση. Πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα που τα είχαμε, ας πούμε, δεύτερα. Δεν υπάρχει κάτι δεύτερο, το είχαμε επικουρικά. Τζάκια, αερόθερμα, κλιματιστικά. Που δεν είναι δεδειγμένοι τρόποι.
15: Είναι ρεύμα αυτό, Και δεν ζεσταίνει και καλά το αερόθερμα, αλλά είναι ρεύμα.
6: Αλλά για λίγο, για τη στιγμή την κρίσιμη.
15: Στο δωμάτιο που είσαι, δηλαδή, ίσα να κόψει το κρύο.
6: Να κόψει το κρύο.
15: Κύριε Παγεωργίου, τώρα καταλήγοντας, αμόλυβδη συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, πόσο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης, να πάμε και στο άλλο μέτωπο.
17: Η απλή αμόλυβδη έχει καταγράψει μια αύξηση της τάξης των 2 λεπτών το λίτρο, η οποία θα φανεί από αύριο. Έρχεται συνεχόμενες αυξήσεις, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Θα είναι στο 2,22 περίπου.
15: 2,22,
17: ως μέση τιμή πανελλαδικά. Διότι η συγκυρία που κρατάει ψηλά την τιμή του Brent, στα 107 δολάρια το βαρέλι περίπου, είναι αυτή η οποία κρατάει και τις τιμές των δρυσμένων προϊόντων σε πολύ κοντινά επίπεδα με αυτό που
15: έχει
17: στο το diesel κίνηση και αυτό λίγο αυξημένο. Διότι έλαβε μια αύξηση από το δηληστήριο 3 λεπτά εχθές και 2 λεπτά σήμερα. Και αυτό θα το δούμε περίπου στα 2,12-2,13.
15: Σκεφτείτε ότι αυτό έχει και επιδότηση 5 λεπτά παραπάνω. Θα ήταν 2,18 δηλαδή. Πολύ ψηλά. Ναι. Λοιπόν, παραμένουμε.
17: 20 τα λεπτά.
15: Ναι, είναι 20 λεπτά τη επιδότηση. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγεωργίου.
16: Καλά, σας ευχαριστούμε και κύριε Κρανίδη.
15: Κάνουμε σταυρό μας λοιπόν, Λουκιέ.
16: Ναι, αυτή είναι τελικά η επιλογή.
15: Πώς λέμε, άναψε το καλοριφέρ, κάνεις το σταυρό σου ή να σταθούμε. Πάμε διεθνείς.
18: Real FM.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
28: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο. Κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
29: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
30: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Επί του πιστήριου πρώτον σε κατάσταση έκτασης ανάγκης η Ρόδος μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τον θάνατο του 60διάχρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου. Και δεύτερον, ερήφθη ο κύβος Λουκία για το καλώδιο, δηλαδή η εταιρεία που είναι εξουδοτημένη από την Maridiam, τη γαλλική εταιρεία, η Nexans, με την Nexans, ανάδοχο,
16: ακριβώς.
15: Προχώρησαν στην κατάθεση του αιτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας. κατατίθεται. Τζιρκίλια δηλαδή.
16: Άρα περιμένουμε.
15: Πρόσεξε, ο πρώτος προσδιορισμός αφορά το πρώτο κομμάτι του έργου, χωρικά ύδατα. Δεν μπαίνει σε υφαλοκρηπίδα, ως με την Αίγυπτο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το πρώτο κομμάτι. Άρα στο πρώτο δεν μπλέκουμε. Εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση από την Τουρκία προφανώς για τα χωρικά μας ύδατα. Ξεκινάει, εκδέεται η ναύτεξ, αρχίζει το καλώδιο, ανεβαίνει και όταν φτάσουμε στο επίμαχο, το ξαναλέμε, δεν αφορά σε αυτή τη φάση η διαδρομή του καλωδίου που έχει επιλεγεί την περιοχή που οριοθετείται από την Ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΣ, εκεί δηλαδή ανατολικά της Κάσου που έγινε η ιστορία του 2024. Λοιπόν, έχεις Rainbow Waters?
16: Φυσικά. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνετε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμη και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
15: Επειδή εμένα μου αρέσει ο James Bond, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 ως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, όποτε επιλέξεις, με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου και βεβαίως ο κορυφαίος πράκτορας 007 φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία. Και η Durostik, τι θέλεις να σου πω τώρα από όλα, γιατί έχω πολλές επιλογές.
16: Θέλεις όπως να σου έχει πω... και η Durostik άλλωστε.
15: Λοιπόν, κόλλες πλακιδίων. Με εμπειρία από το 1988 στους κόλλες πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επικόλληση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Και συνέδριο.
16: Λοιπόν, η Nexstis Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές, φυσικά πολύ επίκαιρο, υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr.
15: Άλλη πληροφορία τελευταία στιγμή. Αλλιευτικό αποτέλεσμα. Θυμάστε που είχαμε βγάλει τους αλλιείς. Λοιπόν, το 16 είχε γίνει 32 και το 12 24. Ήδη ήθελαν 50 λεπτά επιδότηση, πήγε 40. Το 32 έγινε 40. Για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
16: Θα μετρήσουμε τις αντιδράσεις.
15: Εάν ικανοποιούνται, συνεχίζουν κανονικά.
16: Αν ικανοποιούνται ή όχι. Λοιπόν, επίσης, ταξίδι. 4 μέρες στην ορεινή Πίνδο. Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν έτσι ωραίο φθινοπορεινή απόδραση. 4 μέρες.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Νταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
1: Αποκλείεται, αφού είμαι εδώ.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι μαζί σας. Έλειψα δύο μέρες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και σήμερα θα είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2 η ώρα με πάρα πολλά θέματα, γιατί η τοπική μας επικαιρότητα δεν μας αφήνει πραγματικά να πλήξουμε καθόλου. Και έτσι θα είναι, δεν σας κρύβω, μην έτσι νομίζετε ότι σήμερα θα ησυχάσουμε, αύριο μέχρι και το τέλος του 2028 περίπου, κάπου εκεί, δεν θα πλήξετε καθόλου, θα έχουμε πάρα πολλά θέματα καθημερινά να τρέχουν στην δικιά μας εδώ επικαιρότητα του νησιού μας. Λοιπόν, σήμερα να δούμε πώς θα είναι ο καιρός. Έθριος, ηλιόλουστος, κάνει λίγο ψυχρούλα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20-22 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως από 4 έως 5 μποφόρ. Δεν είχαμε αυτό το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας που μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα είναι στο νησί μας από το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Έβρεξε, είχαμε πολύ καλές μπόρες, αλλά όχι τόσο όσο έβρεξε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, έβρεξε πολύ καλά, μπράβο για τις ελιές, πολύ σημαντική αυτή έτσι η βροχή. Όμως σήμερα έχουμε μια ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Εύβοια, υπερχείλησαν εκεί ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα και ισχυρές συνεχείς βροχοπτώσεις αντιμετωπίζει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, η βόρεια πλευρά του νησιού. Έχουν λοιπόν, ο δρόμος που συνδέει την Καστέλα με τα πολιτικά έκλεισε λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα, είναι ένα σημείο που ταλαιπωρείται κάθε χρόνο εκεί. Η στάθμη του ποταμού Μεσάπιου έχει αυξηθεί επικίνδυνα από τις συνεχείς βροχές, ενώ στη Βόρεια Εύβοια ο φουσκωμένος ποταμός Κυρέας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας στο κεντρικό οδικό άξονα. Είναι πάρα πολλά πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια και κινδύνους στην οδική κυκλοφορία. Εδώ στην πόλη μας είδαμε την δεν θυμάμαι ποια μέρα ακριβώς πότε έριξε τις πρώτες μπόρες που πλημμύρισε εκεί 21 Μαΐου και η πλατεία εκεί του Αγίου Μάρκου. Είδαμε τώρα μια ανακοίνωση του Δημάρχου, καταγγελία σε πολίτες που πραγματικά είχαν βάλει πάνω στα φρεάτια κάποια έτσι κουπώματα, επειδή οι άνθρωποι το καλοκαίρι δεν άντεχαν τη δυσοσμία και τις μυρωδιές. Σε μηνύσεις λέει θα προχωρήσει ο Δήμος. Ωραία. Όμως αυτά τα πράγματα τα προβλέπουν πριν. Δηλαδή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, αφού έχουμε δημοτική αστυνομία υποτίθεται, τα συνεργεία του Δήμου να είχαν περπατήσει εκεί την περιοχή, τους κεντρικούς δρόμους, αφού είχε βγει ότι περιμένουμε κακοκαιρία, και να δούνε ότι τα φρεάτια αυτά τα είχαν σκεπασμένα με αυτά τα μεγάλα μεταλλικά κουπώματα. Ζεστός καιρός είναι, τουρίστες έχουμε και φυσικά μυρίζουν πάρα πολύ, και οι άνθρωποι είχαν βάλει εκεί ένα κούπομα για να μην έχουν τις άσκημες μυρωδιές και τις δυσοσμία. Δεν φταίνε αυτοί, δηλαδή γιατί να κάνουμε αμέσως μηνύσεις. Θα πρέπει αυτά να τα έχουμε προβλέψει, να είχαν περάσει εκεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να είχαν δει ότι υπάρχουν τα κουπώματα και να έλεγαν εκεί στους ιδιοκτήτες να τα να τα βγάλουν. Προσωπική μου άποψη είναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μηνύσεις στους συμπολίτες μας για ψήλου πίδημα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σήμερα 11.30 ώρα έχει ξεκινήσει, περίπου 11.30-12 παρατέταρτο, ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης από χτες για μια συνέντευξη τύπου. Στο πρώτο μισάωρο αναφέρθηκε στο θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και στο πόρισμα που έχει φτάσει από τη διαχειριστική αρχή, ένα πόρισμα που είναι καταπέλτης. Αναφέρει πάρα πολλά κωμικοτραγικά, θα έλεγα εγώ, πράγματα μέσα που πραγματικά όταν τα διαβάσεις σου κάνει φοβερή εντύπωση, πως δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς έπεσαν αυτές οι υπογραφές για έργα που δεν έχουν γίνει. Και πήρε ο εργολάβος 800.000 ευρώ για ένα έργο που, δεν είχε, που είχε ολοκληρωθεί το 30% περίπου. Πώς υπέγραψαν, πώς μπόρεσαν δηλαδή να υπογράψουν για αυτό το έργο, αυτό τον αγωγό, που δεν είχε γίνει τίποτα στην ουσία. Λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και στη συνέχεια, σε λίγο, θα βάλουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή του και τις απαντήσεις που έδωσε πάνω σε αυτό το θέμα, και αργότερα θα αναφερθεί στην εκδήλωση που έχει την Κυριακή μαζί με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακή. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το πόρισμα, αμέσως μετά στις 12.30 θα έχουμε τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πόρισμα αναφέρεται στη σελίδα 6 συγκεκριμένα ότι έχει κατασκευαστεί δρόμος 2 χιλιόμετρων και 700 μέτρων με 6 μέτρα πλατός και 1 μέτρο βάθος. Έχει πληρωθεί αυτός ο δρόμος, και αυτός ο δρόμος, αγαπημένοι μου ακροατές, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι φοβερό. Έχει πληρωθεί ένας δρόμος ο οποίος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και έχουν υπογράψει από κάτω οι υπηρεσίες ότι αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε, πληρώθηκε και παραδόθηκε. Για μένα, κατά τη δική μου όχι μόνο προσωπική άποψη αλλά και των υπολείπων, είναι το πιο έτσι απαράδεκτο που υπάρχει στις παρατηρήσεις που έστειλε η περιφέρεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα Plessas The Market, που είναι και σήμερα μαζί μας, και να πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση του Δημάρχου που αναφέρεται στο έργο του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.
1: Καλή σας μέρα. Ο Δήμος Ζακίνθου και η ΔΕΙΑΣ αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας παρέλαβαν την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Τα ευρήματα της έκθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όλες τις Ζακυνθινές.
2: Θα τις ευχαριστήσουμε. Κύριε Ξενόφ, από τον Ερμή, τον
3: Καλημέρα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μη ολοκληρωμένου, μη τελεσθέντα πλήρως?
1: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε. Ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος να έρθει, που ήρθε και έκανε. Έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
2: Ο κ. Παπαδημητρίου, ναι.
4: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα, υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 17, έχει λήξει άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υπεργολάβου με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 18-19,
5: Alex Don, campione nazionale di Tai Chi negli Stati Uniti. Insegno da 35 anni e questo è Mike. A 58 anni e sta iniziando la camminata.
1: Ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιέσουμε κιόλας, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποια από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
6: Και πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να τον κηρύξουμε έκτοτο. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσα λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται ο εργολάβος, μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
1: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχθεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνει η διαδικασία θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
4: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ. Το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοπληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή, πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό. Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά? Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει πάρει εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
1: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρονιά ή να αφιερώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό, ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
6: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
1: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
3: Μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι επιβλέπων μηχανικός? Και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, των Ζακυνθινών.
1: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, τον γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μια απάντηση στον, και στον κύριο Τσουρουνάκη που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάγματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό, να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
6: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες, είναι κάποιες ενέργειες περαιτέρω να γίνουν?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν, και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός, γνωρίζετε?
1: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
3: Είναι από τη ιδιάζει από το Δήμο τουλάχιστον, το ξέρουμε αυτό, ιδιάζει επιβλέπει ή ο Δήμος?
1: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
6: Ναι, ο Δήμος,
3: ναι, αλλά ιδιάζεται το έργο.
1: Είναι κύριος του έργου.
3: Κύριος του έργου. Χρήστης δηλαδή.
1: Επειδή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ, ώστε να γίνει.
6: Αυτό το διάστημα
1: είναι. Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μηχανικοί έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα. Και λυπάμαι που το λέω. Και ας κριθούν από την κοινωνία αυτοί που κατηγορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
6: Όσο γίνονται εργασίες, υπάρχει κάποιος που επιβλέπει από εσάς εκεί, βρίσκεται εκεί παρόν?
1: Οι υπηρεσίες, οι τεχνικές έχουν το πρόγραμμα, έχουν τον προγραμματισμό τους και προχωράνε.
4: Εγώ θέλω να επανέλθω, επειδή το είπατε και εσείς, ότι τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου του κυρίου Αλαβέρα. Έτσι. Το έργο δεν το έχει ο Αλαβέρας, το έχει ένας άλλος εργολάβος, ο υποεργολάβος. Για το οποίο αποφαίνεται. Το ένα έβριμα είναι ότι κακώς έχει γίνει σύμβαση μεταξύ του Αλαβέρα και του υποεργολάβου. Αυτό αυτομάτως, 9 στις 10 περιπτώσεις, προκαλεί την έκπτωση ή του ενός ή του άλλου, αφού είναι παράνομο. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να κηρυχθεί έκτοτος, πώς θα συνεχιστεί το έργο? Θα κηρύξετε εσείς ποινικές διαδικασίες? Θα κηρύξετε διαδικασίες να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχει ήδη πάρει?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, φυσικά δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μια τηλεδίκη του θέματος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες θα απαντήσουν για τα συγκεκριμένα ευρήματα. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το έργο να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα σας είπα και στην αρχή, αν χρειαστεί και ο Δήμος να βάλει κάποια χρήματα να ολοκληρωθεί το έργο, θα είμαστε εμείς εδώ, και να είστε σίγουροι πως στο συγκεκριμένο θέμα ακόμα και, ακόμα και η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Ο ανάδοχος, είπαμε, είναι ο κύριος Αλαβέρας.
4: Με τον ίδιο θα στηρίξει ο Δήμος?
1: Αν κηρυχτεί έκτοτος ο κύριος ο ανάδοχος, καταλαβαίνετε πλέον ότι μπαίνουμε σε άλλες νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρες και διακριτές και διαφανείς.
6: Σε συνέχεια των όσων λέει ο κ. Παπαδημητρίου, νομίζω ότι το πόρισμα των προσωρινών αναφέρει και ότι δεν είναι έγκυρη η παράταση που έχει πάρει το έργο. Είναι και αυτό, έτσι.
1: Αυτό θα το απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
3: Κύριε Δήμαρχε, η διαδικασία της υπεργολαβίας είναι μια νόμιμη διαδικασία που την προβλέπουν τα δημόσια έργα. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνανε εγκαίρως ένα συμφωνητικό.
4: Ναι.
3: Αυτό, δηλαδή, αυτό που προβλέπει ο νόμος δεν μπορεί να γίνει υπεργολαβία.
1: Σας είπα, αυτό είναι ένα από το έβριμα το οποίο θα απαντήσει.
3: Ναι, τεχνική.
1: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από εμάς.
3: Σε τι έχει ποσοστό το έργο τελειώσει?
1: Έχει ολοκληρωθεί, είναι απλά από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή είναι να κρεμαστούν οι ηλεκτρομαγνητικοί πίνακες, οι οποίοι βρέθηκαν στην αποθήκη επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, και θα πάνε να κρεμαστούν τώρα.
6: Και εγώ επίσης έχουν τοποθετήσει τις θέσεις.
1: Είναι όλοι κομπλέ. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
4: Ο δρόμος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει καθόλου.
1: Αυτό θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω είναι ο δρόμος που περνάει ο ίδιος ο αγωγός. Άρα δηλαδή πώς πέρασε ο αγωγός πάνω από τον δρόμο. Τώρα αν θέλει περισσότερο ή λιγότερο εξοράγισμο, αυτό θα μας το πούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Η απάντηση στο πόρισμα.
3: Ναι,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Απλά σημασία έχει να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ με διαφάνεια να ενημερώσουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε δίπλα στους ακινδυνούς. Και το πιο σημαντικό, τα ορεινά επιτέλους, μετά από πολλά πολλά χρόνια, να πάρουν νερό, να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά και δεν υπάρχει λόγος με κανέναν τρόπο να το σταματήσουμε, όπως λέγανε μπροστά σε συνεδρίαση η αντιπολίτευση, ότι ναι, εμείς θέλουμε να πάει το νερό, και από πίσω δίνανε εξώδικα να σταματήσει το έργο.

συνέντευξη. Οι τεχνικές υπηρεσίες θα απαντήσουν στα ευρήματα που έστειλε η διαχειριστική. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω οι τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, έκαναν οι συνάδελφοι πάρα πολλές κέρυες και εύστοχες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, όταν είναι παράνομη η σύμβαση μεταξύ του υπερεργολάβου, που είναι ο κύριος ξένος, με τον κύριο Αλαβέρα, θα πρέπει με βάση τις παρατηρήσεις που έστειλε η διαχειριστική ο Δήμος να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά, τα 800.000 ευρώ, 900, απάντησε ο Δήμαρχος ότι τα παραστατικά έχουν κοπεί στο όνομα του κυρίου Αλαβέρα. Όμως, εδώ και αρκετό καιρό του έχει ζητήσει ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Τσουρουνάκης, να του, με αίτηση που έκανε προς το Δήμο, προς τις οικονομικές υπηρεσίες, να του δοθούν οι αποδείξεις πληρωμής, δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα όντως έχουν μπει στους λογαριασμούς του κυρίου Εργολάβου, του κυρίου Αλαβέρα. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, μπορεί να απαντηθεί βέβαια και να δοθεί αργότερα. Τώρα, πώς θα τεκμηριωθεί, εγώ έχω αυτή την απορία πραγματικά, από τις τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσουν αυτός ο δρόμος που έχει κατασκευαστεί 2.700 μέτρα, 6 μέτρα πλάτος και 1 μέτρο βάθος, τι θα πούν οι τεχνικές υπηρεσίες, είναι δυνατόν... Έχουν υπογράψει για αυτό το δρόμο, ένα δρόμο ο οποίος δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Υπάρχει μόνο στη φαντασία μας. Λοιπόν, και πώς ο κύριος Δήμαρχος λέει θα απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Ωραία. Δηλαδή δεν ξέρει τίποτε για το έργο. Δεν έχει απαντήσει σε κάτι. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, Πρίσμα 90,2 εδώ και έχουμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη. Ακούσατε την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ακηθινούς. Ναι, βέβαια, άκουσα αποσπάσματα και από εσάς και από έναν συναδελφό σας λίγο νωρίτερα. Μια συνέντευξη, θα λέγα, παροδία. Ο Δήμαρχος, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξακολουθεί να κοροϊδεύει τους Ακηθινούς και να νομίζει ότι μιλάει σε... να μην πω μια βαριά φράση... Νομίζω ότι μιλάει σε ανθρώπους χωρίς σκέψη, χωρίς μυαλό, χωρίς τίποτα. Όλη η Ζακηθινή και όλη η Ζάκηθος ξέρει τι έχει συμβεί εκεί πάνω. Και εγώ, σαν Δύναμη Ελπίδας, εμείς μάλλον, σαν Δύναμη Ελπίδας, συγγνώμη για το εγώ, ζητάμε σήμερα την παρέτηση του Δημάρχου. Και ζητάμε την παρέτηση όλης της Δημοτικής Αρχής. Φτάνει πια. Όπου έχουν ακουμπήσει ό,τι έργο πλησίασαν και ακούμπησαν που τα βρήκανε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές του κυρίου Αρετάκη και του κυρίου Κολοκοτσά, όλα τα έχουν καταστρέψει.
0: Όλα. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, ζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κυρία Αποταμίτη, ήρθε ο έλεγχος της τηλεμετρίας, ένα έργο που έρχεται από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, 400.000 ανάκτηση και πάρα πολλές εκκρεμότητες. Να δούμε πότε θα τελειώσουν αυτές οι εκκρεμότητες. Έρχεται τώρα το πόρισμα για τον αγωγό που όλα τα έχουμε καταγγείλει. Εμείς από τη μέρα της καταγγελίας, Σάββατο μεσημέρι, το απόγευμα ανεβήκανε μηχανήματα να δουλεύουν και να πετάνε τις σωλήνες όπως. Είναι γνωστά, να μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε. Έχουμε κουράσει τους για τους Ακηθινούς. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να μην είμαστε κάθε μέρα στις επάρξεις και να ενημερώνουμε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, ήρθε τώρα το πόρισμα καταπέλτης. 23-24, πόσες είναι, 22, δεν έχει σημασία, σοβαρές παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και το άλλο, σύμφωνα με πληροφορίες μου, αν δεν είναι σωστές το πόρισμα για τη Φιλικών, αν δεν έχει έρθει, που πιστεύω ότι έχει έρθει, και αυτό έχει πολλά προβλήματα και πολλές παρατηρήσεις, και αν μπορεί να έρθει με καθυστέρηση ο λίγων ημερών. Νομίζω ότι έχει φύγει από την Κέρκυρα.
0: Ναι, εννοείται το πόρισμα. Περιμένετε λίγο. Αυτό το μάθατε σήμερα, ότι έχει έρθει
1: αυτό
0: το πόρισμα.
1: Το μάθατε σήμερα,
0: ναι, για τη Φιλικών.
1: Για τη Φιλικών.
0: Ναι.
1: Για τη Φιλικών. Λοιπόν, τρία μεγάλα έργα ίδρυυσης στη Ζάκηθο, χώρια το Open Mall και χώρια άλλα πράγματα. Η Δημοτική Αρχή, η σημερινή Δημοτική Αρχή, τα κατέστρεψε. Ο Δήμαρχος λοιπόν στη συνέντευξή του πάλι είπε την ιστορία, το έργο είναι ταλαιπωρημένο από το 92 κτλ. Όχι, δεν είναι ταλαιπωρημένο. Το έργο δημοπρατήθηκε πρόσφατα, επί Αρετάκη, και τη μεγάλη καταστροφή την έκανε η Δημοτική Αρχή Στασινόπουλο. Ο Στασινόπουλος πλήρωσε από το 1.521 το 1.200 περίπου. Επί Αρετάκη είχαν πληρωθεί γύρω στις 300.000 ευρώ, 250.000 ευρώ η προκαταβολή και άλλες 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να πω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Δήμαρχος μας κατηγόρησε ότι εμείς πετάμε λάσπη τις υπηρεσίες και έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη οι υπηρεσίες. Εμείς δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε καμία υπηρεσία. Οι ευθύνες είναι πολιτικές, το έχουμε πει επανειλημμένως και το ξαναλέω τώρα. Όμως ο Δήμαρχος κατά καιρούς αναφέρεται στις υπηρεσίες και στις υπηρεσίες, όπως και σήμερα σε μια συνέντευξη.
0: Είπε όλα για 10 λεπτών, είπε. Ναι.
1: Σε μια συνέντευξη 10 λεπτών το μόνο που είπε σε όλες τις ερωτήσεις, όποια ερώτηση και αν του κάνανε οι συνάδελφοί σας, το ξέρουν οι υπηρεσίες. Θα απαντήσουν οι υπηρεσίες, γνωρίζουν οι υπηρεσίες. Το καλό και πάλι να παραιτηθεί. Ερωτήθηκε από τη συνάδελφό σας ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου. Λέει δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είναι δυνατόν? Δεν ρώτησε όμως κάποιος. Δεν ήξερε ότι πληρωθήκανε 900.000 το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25 με εντολή του Δημάρχου πληρωθήκανε.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος μεσολάβησε για να πληρωθούν και δεν φταίνε οι υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή φταίει και οι τεχνικές, οι αντιδημάρχοι των τεχνικών υπηρεσιών, η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Χόκορη. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν. Όμως ο Δήμαρχος σήμερα θα του στείλω ένα δώρο, ένα κουτί μαντιλάκια, να σκουπίσει τα κορκοδίλια δάκρυα για τους κατοίκους του Ζρούχα και του Γύρη και όλων των Ορεινών.
0: Γιατί το λέτε άκουσα αυτό?
1: Ναι, γιατί τον άκουσα να λέει έτσι με ύφος λυπημένο και λυπητερό ότι ξέρετε, λέει, τι είναι να είσαι 50 χρόνια και να μην έχεις νερό και να μαζεύεις νερό από τις ρογιές. Όταν πλήρωνε το 1 εκατομμύριο τις 900.000 δεν το ήξερε ότι στο Λούχα Γύρη μαζεύουν νερό από τις ρογιές? Τώρα τον έπιασε ο πόνος. Του λείπουν λοιπόν μερικά μαντιλάκια να σκουπίσει τα κορκοδίλια δάκρυα. Αυτό είναι ντροπή για τον τόπο μας το έτος 2026.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Τσούλου.
1: Και να πω, να προσθέσω και κάτι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λέει το πόρισμα είναι προσωρινό. Και ρωτάω, τι θα αλλάξει που είναι προσωρινό το πόρισμα? Το επόμενο θα λέει ότι οι πληρωμές έγιναν κανονικά. Καλώς έκανε και πλήρωσε το 2025 το Γενάρη και το Φλεβάρι και το 2026 το Σεπτέμβρη δεν είχε έρθει, δεν είχε γίνει το έργο. Αν μα πει το ελληνικό δημόσιο και οι διαχειριστικοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που ελέγχουν το συγκεκριμένο έργο καλώς έγινε, θα πούμε και εμείς εντάξει παιδιά όλα καλά, συγγνώμη. Τι θα αλλάξει? Ότι δεν υπήρχαν αντλίες που η Επιτροπή στο πόρισμά της λέει ότι ο εργολάβος παράνομα δουλεύει εκεί, ο υπερεργολάβος. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Και λίγο παρακάτω λέει, επήγαμε στις αποθήκες του υπερεργολάβου.
0: Ναι, και μέσα στις παρατηρήσεις αυτές του.
1: Βεβαίως, δεν τα λέω εγώ, τα λέει το πόρισμα. Αλλά και αυτό είναι ένα γκρίζο και μελανό σημείο του πορίσματος, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς από τη μία αποκαλεί τον εργολάβο παράνομο, και λίγες ώρες μετά πηγαίνει και ελέγχεται στις αποθήκες του παράνομου εργολάβου σύμφωνα με τη διαχειριστική παράνομο.
0: Ναι, η διαχειριστική.
1: Ότι εκεί είναι τα μηχανήματα.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αν είναι δυνατόν. Ναι. Και ακούσαμε τον Δήμαρχο να μας λέει ότι σήμερα μόνο κάποιοι ηλεκτρομηχανολογικοί πίνακες λείπουν από τα τηλεοστάσια.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί από εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε. Μόνο οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Τα χρήματα για τη ρευματοδότηση του έργου, το ξέρετε ότι τα έχουν δώσει στον εργολάβο?
0: Τι είπατε?
1: Τα χρήματα που ήταν 70.000 ευρώ για να συνδέσει ΔΕΗ το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί στον εργολάβο.
0: Στον κύριο Αλαβέρα ή στον κύριο Ξένο? Σε ποιον? Στον κύριο Αλαβέρα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Στον κύριο Αλαβέρα.
1: Τον κύριο Αλαβέρα έχουν κοπεί τα εντάλματα.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως από τις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε καταθέσει ένα έγγραφο στις υπηρεσίες του Δήμου να μας απαντήσουν ο αποδέχτης, διότι κανένας δεν παίρνει το ένταλμα. Το ένταλμα είναι η εντολή να πληρωθεί το συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο αποδέχτης των χρημάτων? Ακόμα 23 Σεπτεμβρίου, κοντεύουμε 23, ένα μήνα σχεδόν, 20 μέρες έχουμε τώρα 23, δεν έχει απαντήσει κανένας που πήγανε τα χρήματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Είπα ότι είναι ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ωραία, γιατί δεν μας απαντάνε από τις οικονομικές υπηρεσίες ότι τα χρήματα του εντάλματος παραδόθηκαν στον κύριο Αλαβέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν λέω, εμείς δεν έχουμε καταδικάσει και δεν έχουμε δείξει ευθύνες σε κανέναν. Εμείς έλεγχο ζητάμε το πού πάνε τα χρήματα του ζακηθινού λαού. Και εδώ, σε αυτό το σημείο να πω, έχουμε υποσχεθεί πάρα πολλές φορές και θα το υποσχεθώ άλλη μία φορά από το σταθμό σας, εμείς δεν θα αφήσουμε να καταλογιστεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που έχουν διαχειριστεί για τα συγκεκριμένα έργα η Δημοτική Αρχή του κυρίου Στασινόπουλου και οι αντιδημάρχοι. Όταν και εφόσον προκύψουν ευθύνες για το ποιος φταίει και γίνει κάποια ανάκτηση από τις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, να είστε σίγουροι ότι εμείς με οποιοδήποτε τρόπο θα προσπαθήσουμε και θα τα καταλογίσουμε τους αρμόδιους πολιτικούς, το ξαναλέω, πολιτικούς διαχειριστές του Δήμου. Αυτή είναι η υπεύθυνη και κανένας άλλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουρουνάκη, αν κηρυχτεί έκπτωτος ο εργολάβος, ο κύριος Αλαβέρας, το έργο κινδυνεύει να μην τελειώσει ποτέ, να παραμείνει έτσι όπως είναι. Αυτό είπε ο Δήμαρχος στην συνέντευξή του.
1: Ή κηρυχτεί έκπτωτος ή όχι, το έργο, κύριε Αποταμίτη, δεν θα λειτουργήσει ποτέ και πολύ περισσότερο δεν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που το έχουν κατασκευάσει. Εμείς λοιπόν, σαν δύναμη ελπίδας, δεσμευόμαστε ότι το έργο αυτό θα το αποπερατώσουμε και θα το φτιάξουμε όπως έχουμε δεσμευτεί, ότι η νύδρευση είναι το πρώτο μας μέλημα όταν θα αναλάβουμε το Δήμο σε 2 χρόνια και έχουμε μελέτη για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων νύδρευσης. Την έχουμε παρουσιάσει δημοσίως στο πνευματικό κέντρο εδώ και 3 χρόνια, θα επικαιροποιηθεί, θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αν και η μελέτη αυτή έχει πρόβλεψη για πολλά χρόνια για το μέλλον της Ακίθου και θα εφαρμοστεί όπως έχει κανόν επιμέρους μελέτες. Και τα ορεινά και όλοι οι Ζάγκηδος θα πάρουν νερό.
0: Επίσης ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος ότι ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη της διαχειριστικής.
1: Ο κύριος Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κοροϊδεύει και να λέει, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω γιατί είναι ο Δήμαρχος Ζακίθου, να λέει ψέματα στους Ζακιθινούς. Προγραμματισμένη ήταν για τον Ιούνιο, ζήτησε παράταση χωρίς να πούνε πόσο, και όταν εμείς καταγγείλαμε το γεγονός στην αποκεντρωμένη, στη διαχειριστική και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, δεν είχε συσταθεί καμία επιτροπή. Η σύσταση της επιτροπής έγινε, φαίνεται εκεί στα υπηρεσιακά έγγραφα, γύρω στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Τότε συστάθηκε η επιτροπή, μετά την καταγγελία τη δικιά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να ερχόταν τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβρη, οπότε κάποια στιγμή θα ερχόταν. Μην ξεχνάτε όμως το πόρισμα τηλεμετρίας που και αυτή την καταγγείλαμε, είχε έρθει ο έλεγχος ένα χρόνο πίσω, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, και μετά την καταγγελία μας ξαναελέγχθηκε το έργο και τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς, έτσι για να κλείσουμε και τη συνέντευξη, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε σαν συνδυασμός?
1: Κοιτάξτε, πολλά περιθώρια δεν υπάρχουν, διότι έτσι κι αλλιώς Αρετάκη που μίλησα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν γίνεται δεκτό. Το είπα και χθες, ζητάμε, καλούμε και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο να συγκαλέσουν Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει σοβαρή ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε μήπως χρειαστεί να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έλεγε εδώ και 1 μήνα, λοιπόν, ή μήπως χρειάζεται τώρα να ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος ο πρόεδρος, γιατί μερικές φορές λειτουργήσε σαν εκπρόσωπος τύπου του Δημάρχου.
0: Θα στείλετε έτοιμα για Δημοτικό
1: Δεν έχει νόημα να στείλουμε έτοιμα, θα το δούμε τώρα εμείς και μετά τη σημερινή συνέντευξη και όσο περνάνε οι μέρες τα γεγονότα, πιστεύω τις επόμενες ώρες, ημέρες, αν δεν έχει φτάσει στο γραφείο του Δημάρχου το πόρισμα της τηλεμετρίας, το πόρισμα για τη Φιλικών, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα ζητήσουμε συνολικά κάποια πράγματα, θα ζητήσουμε πάλι Δημοτικό Συμβούλιο, τι να σας πω.
0: Πολλά πορίσματα έχουν έρθει τώρα, έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα δηλαδή περιμένουμε το πόρισμα, μάλλον έχει έρθει το πόρισμα το για την Φιλικών.
1: Το ένα μετά το άλλο, κυρία Ποταμίτη. Να πω εδώ, η κατάσταση στα σκουπίδια είναι γνωστή με τα εκατομμύρια που πετάει ο Δήμος, που μαραζώνει οικονομικά με τέτοιες συμβάσεις. Οι απευθείας αναθέσεις είναι καθημερινότητα. Να σας πω έτσι περίπου ότι λίγα χρόνια πίσω, επί Κολοκοτσά, επί Αρετάκη και τα λοιπά, οι αναθέσεις ήταν 20% και το 80% ήταν έργα με διαγωνισμοί. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, αν και αυτό το είχαμε ρωτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι μας παρέμπευσε στη διάβια ο Δήμαρχος, είναι περίπου το ανάποδο, 80% αναθέσεις και 20% έργα με διαγωνισμούς. Λοιπόν, αυτό κάνει το Δήμο να μαραζώνει. Εμείς όμως δεν θα τα αφήσουμε. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι...
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα ευρήματα είναι πάρα πολλά, να ξαναπάμε στο συγκεκριμένο έργο. Εμείς για άλλη μια φορά ζητάμε την παρέτηση του Δημάρχου. Ζητάμε την παρέτηση της Δημοτικής Αρχής. Είναι ανίκανοι να διαχειριστούν σε όλα τα επίπεδα. Πόσο μάλλον σε τρία έργα, τέσσερα έργα, με πόλη και τρία έργα ίδρυυσης που τα βρήκαν έτοιμα να τα τελειώσουν τέλος πάντων και σε...
0: Ναι, δεν τον ακούμε
1: καλά. Ναι. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα πορίσματα που έρχονται το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρέτηση. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν για τους Ζακυνθινούς. Να φύγουν από το Δήμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40. Περπατάμε για τη ζωή. Συνδιοργάνωση με το Δήμο Ζακύνθου είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου, ενώ υποστηρικτές είναι οι Αγιές, Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου, Δόξα Πηγαδακίων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Λύκειο Ελληνίδων, ΣΕΟ Ζακύνθου, ΧΕΝ Ζακύνθου και το ΖΑΝΤΕΡΑ. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος και για αυτό το θέμα. Δεν ήταν μόνο το θέμα του αγωγού, ήταν και η πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40, έναρξη 10 και 4 το πρωί. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα μουσική διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
1: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένου πα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχει βγει νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές. Έχει ηχήσει το 112 για εκένωση οικισμού λόγω υπερχείλισης ποταμού στην Εύε, ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες πλημμύρες στη Ρόδο. Να δούμε πιο αναλυτικά τι λέει το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους που έχουν εκδηλωθεί σε 5 περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως αργά το απόγευμα στην Εύβοια. Μεγάλη προσοχή εκεί στα φαινόμενα, στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, στην Κρήτη κυρίως στον ομό Χανίων και Ρεθύμνου έως αργά τη νύχτα. Ενώ παράλληλα τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρ. Συνολικά 38 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι αυτή την ώρα η Αττική και η Εύβοια στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από εχθές έως σήμερα στις 6 ώρα το πρωί λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί. Ειδικότερα στην Αττική, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχτεί 38 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων από 15 και 15 ρηπές δέντρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων στο οδόστρωμα. Σιγά σιγά βέβαια η κακοκαιρία θα προχωρήσει πιο ανατολικά και στην Εύβοια, όπως σας αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, έχει ηχήσει το 112 για να εκενωθεί ένας οικισμός προς τα Ψαχνά Εύβοιας λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Ευτυχώς εδώ αυτή τη φορά σταθήκαμε τυχεροί. Πέρασε η κακοκαιρία, αλλά είχαμε βέβαια συχνές έντονες βροχοπτώσεις. Όμως δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο έτσι ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο. Τώρα, σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, αργότερα θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Τσιριγότη. Θέλει να πει κάποιες ειδήσεις για τη δακοκτονία και για αυτούς του ελαιοκάρπου. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα μετά αυτές τις χτεσινές μπόρες. Πάμε σε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Το θέμα που κυριαρχούσε στα μέσα ενημέρωσης ήταν η παραίτηση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πολύ στενοχωρήθηκαν οι Έλληνες, ιδιαίτερα το ανδρικό φύλο γι' αυτό. Η πορεία λοιπόν, να δούμε λίγο ότι οι κινήσεις που έκανε στην Ελλάδα δυσαρέστησαν μετά και από τα δημοσιεύματα των διεθνών ιδιοσιογραφικών πρακτορείων, δυσαρέστησαν πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Από τις έτσι λαμπερές δεξιώσεις και τα πρώτα τραπέζια της αθηναϊκής κοσμικής ζωής από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, δημιούργησε μια πολιτική αμηχανία στην Ουάσιγκτον και έφτασε στο τέλος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Λευκού Οίκου ζήτησε την παραίτησή της. Μια εξέλιξη που ήταν αναμενόμενη να έρχεται έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που έφεραν τη μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στο επίκεντρο καταγγελιών για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της. Τελευταία καταγγελία ήταν το ταξίδι που έκανε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, όταν ανακαλύφθηκε ότι όλα ήταν πληρωμένα από έναν πολύ έτσι γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή. Ήταν πληρωμένα και το ταξίδι και η διαμονή της και της κυρίας πρέσβυρας και της συνοδείας της και της προσωπικής της φρουράς. Αυτά τα δημοσιεύματα
και άλλα ταξίδια που έκανε και στο εξωτερικό και διαμονές εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά δυσαρέστησαν πάρα πολύ το Λευκό Οίκο. Και έτσι ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ζητήσει την παρέτησή της. Είδαμε και την... αυτή πίστευε βέβαια ότι τίποτε δεν ήταν αληθές από τα δημοσιεύματα, αυτά είχε τονίσει. Τώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα, είχε εκφράσει στην αρχή βέβαια τη στήριξή του προς το πρόσωπό της, αλλά δυστυχώς αναγκάστηκε η ίδια να δηλώσει ότι παραιτείται και τώρα έχει προκύψει ένα θέμα ποιος θα διαδεχτεί τη θέση της. Ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί ένα πρόσωπο ο οποίος είναι Έλληνο-Αμερικανός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και πολιτική. Να δούμε ποιος θα... ποιος θα επικρατήσει. Φυσικά δεν είναι μία απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι μία απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν σχετικά με την απομάκρυση της πρέσβυρας και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, να δούμε ποιος θα την αντικαταστήσει σύμφωνα με τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είναι ακέφαλη η πρεσβεία, παραμένει ο Τζος Χακ, ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος. Κυκλοφορεί ήδη μία λίστα στα σαλόνια του Λευκού Οίκου και πιστεύουμε ότι τις επόμενες ώρες, αν όχι αύριο, θα ανακοινωθεί και το όνομα που θα αντικαταστήσει την Kimberly Guilfoyle. Πάμε σε μουσική.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής, κύριο Τσιριγότη Κωνσταντίνο, για να δούμε, έχετε κάποιες ανακοινώσεις να κάνετε για τους αγρότες μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους Αγκινθινούς και ειδικά στους καλλιεργητές της ελιάς, ειδικά τώρα αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι δεν θα κάνουμε άλλη επέμβαση πλέον για το δάκο.
0: Ναι.
1: Διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες δεν ευνοούν την αναπαραγωγή του δάκου. Η παρακολούθηση η οποία κάνουμε μέσω των δακοπαγίδων, δεν υπάρχει δάκος.
0: Ναι.
1: Και για αυτό το λόγο μετά δεν θα μπορούμε φυσικά, όταν θα έχουν απλώς ηλιόπανα, να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε ψεκασμό πάνω στα ηλιόπανα, πάνω στην ελιά. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν παροτρύνω τους ελαιοπαραγωγούς, τους ελαιοκαλλιεργητές γενικότερα, όσο το δυνατόν νωρίτερα να κάνουν την ελαιοσυγκομιδή τους, διότι ναι δεν υπάρχει δάκος, αλλά φοβόμαστε την περίπτωση των μυκήτων, δηλαδή όπως είναι το λιοσπόριο παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι μύκητες δηλαδή μπορεί να μας δημιουργήσουν ένα πρόβλημα και να σταπίσει η ηλιά μετά.
0: Οπότε εσείς τους προτρέπετε να ξεκινήσουν να μαζεύουν από τώρα?
1: Εντάξει, όταν λέμε τώρα, φυσικά ανάλογα, αν τυχόν έχουν τίποτα ντόπια που μπορούν να μαζευτούν, θα κρίνουν οι ίδιοι καλλιεργητές αν μπορούν τώρα να κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι μετά από 20 μέρες μπορούν να ξεκινήσουν την ελαιοσυγκομιδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για αυτούς λοιπόν που μας ακούνε, έχετε να ανακοινώσετε ότι σταματάτε την δακοκτονία, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει
1: άλλος. Κάναμε δύο επεμβάσεις, επεμβάσεις οι οποίες ήταν αποτελεσματικότατες, διότι είναι η πρώτη φορά, το επαναλαμβάνω, όπου έγινε τόσο νωρίς η δακοκτονία.
0: Ναι. Τώρα, εσείς τη δακοκτονία την κάνετε σε όλο το νησί ή σε κάποιες περιοχές?
1: Όχι, στις κοινότητες οι οποίες
0: σας καλούν,
1: δέχτηκαν να γίνει η επέμβαση.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλλιεργητές που κάνουν μόνοι τους, έτσι?
1: Φυσικά, ναι. Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Στις κοινότητες που σας καλούν εσάς τώρα, για να κάνετε την επέμβαση.
1: Πώς?
0: Στις κοινότητες που σας καλούν εσάς να κάνετε την επέμβαση.
1: Ναι, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε την καινούργια, γιατί έληξε πλέον η σύμβαση η οποία είχαμε με τις 19 κοινότητες που είχαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε τώρα με προθεσμία μέχρι τέλος Νοεμβρίου, ποιοι θα αποφασίσουν να δεχτούν, να κάνουν ξανά από του χρόνου την επόμενη δακοκτονία, η οποία θα είναι τριετής.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι οι ελαιοπαραγωγοί που οι οποίοι δεν θα προλάβουν να μαζέψουν τις ελιές τους πριν τα Χριστούγεννα, καλό θα ήταν μία επέμβαση από μόνοι τους, με δολωματικό τρόπο όμως. Να μην κάνουμε λούσιμο. Να κάνουμε μια επέμβαση όταν δούμε ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα, για τους μύκητες λέτε τώρα, πως υπάρχει?
1: Όχι, για το δάκο.
0: Για το δάκο, μάλιστα.
1: Για το δάκο. Δηλαδή όσοι μαζέψουν πριν τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Αλλά όσοι είναι για να μείνουν μετά τα Χριστούγεννα, καλό θα ήταν να κάνουν μια επέμβαση δακοκτονίας, με δολωματικό όμως. Δολωματικό, όχι με λούσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί να προλάβουμε τουλάχιστον, επειδή είναι μια καλή χρονιά φέτος, σαν καρπό μιλάω, όχι σαν τιμή.
0: Βέβαια,
1: οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, δεν το συζητάω αυτό. Τουλάχιστον να είναι ποιοτικά εντάξει το ελαιόλαδο και να μην πέσουμε στις τιμές ακόμα περισσότερο από ότι είναι τα 5-10, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Συνεδριάζει στη Λευκάδα το περιφερειακό.
1: Το Σάββατο έχουμε, ναι. Το Σάββατο.
0: Πολλά πολιτιστικά θέματα. Είδαμε, εκεί είναι ο κύριος Άνθης, θα είναι εισηγητής.
1: Ναι.
0: Και αθλητικά, από ό,τι σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τον αθλητικό. Είδαμε πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, γιατί καλό είναι να ενημερώνουμε τους αγρότες για κάθε τι το οποίο συμβαίνει, και για το καλό και για το κακό.
0: Ναι. Ωραία, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εσείς επίσης, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Το τι συμβαίνει μέσα Ανατολή και Ιράν. Είχαμε βύθιση πλοίου στο στενό του Ορμούς, πλοίο μεταφοράς εμπορορευμάτων με περισσότερο από 2.500 κοντέινερ βυθίστηκε στο στενό αφού προσέκρουσε σε ναρκοπέδιο. Υπάρχει τώρα μία αλλαγή τακτικής του Ιράν στην περιοχή.

μένει στα χαρτιά. Δεν έχουμε καμία ενεργειακή εκεχηρία μέχρι αυτή τη στιγμή και διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις ότι η Ουκρανία εκεί στην περιοχή του Ντονέσκ που είχε χάσει κάποια εδάφη, είχαν εισχωρήσει μέσα οι Ρώσοι, έχει ξεκινήσει να τα αποκτά πάλι με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν βλέπω να τερματίζει αυτός ο πόλεμος ούτε το 2017, ούτε και, να υπάρξει κάποια εκεχηρία εκεί στο Ιράν. Ξαναείδαμε ένα πλοίο, ένα πολύ μεγάλο πλοίο με 2.500 κοντέινερ να έπεσε πάνω σε νάρκη, να έχει βυθιστεί, οπότε η περιοχή εκεί καταλήγει ένα πολύ έτσι επικίνδυνο σημείο για τα πλοία και που δραστηριοποιούνται στο στενό του Ορμούς. Λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξανακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Δημάρχου Ζακύρου. Αναφέρεται στην πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύρου την Κυριακή το πρωί στην πλατεία των Αγίων 40. Από εκεί θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Περπατάμε για τη ζωή είναι ο τίτλος, το όνομα αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης. Πάμε, λίγη μουσική, διαφημίσεις, μην φύγετε, μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε σε 5 λεπτά περίπου.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε όμως να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Δήμαρχος Ζακύρτου, του Γιώργος Στασινόπουλος. Αναφέρεται στην πολύ ωραία εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή το πρωί στην πλατεία των Αγίων 40. Περπατάμε για τη ζωή. Μία εκδήλωση που συντοργανώνει ο Δήμος Ζακύρτου και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη από το Ζάντες Times για την παραχώρηση της συνέντευξης.
1: Ως Δημοτική Αρχή θεωρώ χρέος μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα που αναδεικνύουν τις αξίες της πρόληψης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Οι δράσεις που γίνονται είναι σημαντικές πρωτοβουλίες για τον τόπο μας. Μας υπενθυμίζουν ότι απέναντι στον καρκίνο του μαστού η ενημέρωση, η έγκυρη πρόληψη και η συλλογική στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Δήμος Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου ο Άγιος, συνδιοργανώνει και φέτος αυτή τη δράση με σταθερό στόχο να ενισχύσει το μήνυμα ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του. Για τη δημοτική μας αρχή, η ευθύνη της αυτοδιοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και στις υποδομές. Αφορά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ενός Δήμου που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Αυτή την αντίληψη υπηρετούμε μέσα από τη στήριξη των δράσεων που κινητοποιούν την κοινωνία μας και μετατρέπουν την ευαισθησία σε συλλογική πράξη. Λοιπόν, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου καλούμε όλες τις Ζακυνθινές και όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν ενεργά στο δεύτερο, στην δεύτερη εκδήλωση η οποία γίνεται, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αποδείξουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μια κοινωνία που νοιάζεται, στηρίζει, στέκεται και στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας. Γιατί η πρόληψη είναι δύναμη, η αλληλεγγύη είναι ευθύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υπόθεση όλων μας. Και ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτές τις πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης και παρουσίασης του Δημάρχου σχετικά με το πώς αγκαλιάζει ο κόσμος όλες αυτές τις προσπάθειες. Και θέλω εδώ να πω και να τονίσω, αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω και εγώ με το κάλεσμα, αλλά είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Από την Κυριακή το βράδυ που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η αφίσα μας για το Zante Walk for the Cure 2026, έχουμε αλλάξει τρεις φορές την αφίσα, διότι σωματεία, συλλογικότητες, σύλλογοι θέλουν να μπουν και να υποστηρίξουν το event της Κυριακής. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχει μια ζωντανή κοινωνία που καταλαβαίνει που βρισκόμαστε και θέλει πραγματικά να στείλει ισχυρά μηνύματα ανθρωπιάς, ελπίδας και αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα και μένοντας στο ίδιο πλαίσιο, μου έκανε πάλι ιδιαίτερη εντύπωση και συγκίνηση ότι πήραμε κάποιους ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν για το μουσικοχορευτικό καλλιτεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει μετά το περπάτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί μου είπαν χθες το βράδυ ότι δεν θέλουν να πληρωθούν, διότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν είναι δυνατόν να ζητήσουν χρήματα. Ζητήσαμε από συμπατριώτησά μας επιχειρηματία ότι θα χρειαστούμε 100 μπαλόνια, κορδέλες για να γίνει το event έτσι όπως εμείς το έχουμε φανταστεί. Η κοπέλα σε 10 λεπτά μας πήρε πίσω τηλέφωνο και μας είπε ότι όχι μόνο δεν θέλει χρήματα, αλλά μας ευχαριστεί πολύ όλους, το Δήμο εμάς, που της δίνουμε τη χαρά και την μεγάλη έτσι αναπούφιση, ικανοποίηση και συγκίνηση ότι και αυτή με τη σειρά της συμμετέχει σε ένα τέτοιο σκοπό, σε ένα τέτοιο event για ένα τέτοιο σκοπό. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Ευελπιστούμε και καλούμε και εγώ με τη σειρά μου ολόκληρη τη Ζακυνθινή κοινωνία να βρίσκεται κοντά μας την Κυριακή, να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλες αυτές τις γυναίκες που είναι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα, αλλά και να στείλουμε και να αποτίσουμε μάλλον ένα φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις γυναίκες που χάσαμε τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο του μαστού. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι την Κυριακή το πιο δυνατό κομμάτι της εκδήλωσής μας, της μεγάλης γιορτής που θα γίνει στην πόλη της Ακίνου, της μεγαλύτερης του φθινοπόρου, θα είναι ο λόγος των survivors, δηλαδή των γυναικών, των Ζακυνθινών που πέρασαν μέσα από τον καρκίνο του μαστού, είναι ζωντανές και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή ήρθαν να μας υποστηρίξουν σε αυτή τη δράση, το Δήμο Ζακύνθου και φυσικά τους υποστηρικτές μας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Ζακύνθου, το Σωματείο Δόξα Πηγαδοκίων, την Αγία Ζακύνθου, τον ΑΣ Ζακύνθου, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σύλλογο Πουνεντέζη από τα βόρεια της Ζακύνθου, το Σκαγκιστικό Σύλλογο Ζακύνθου και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και την Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσους που ανέφερα και πριν μας βοήθησαν στο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής και να κλείσουμε ένα κάλεσμα ότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα λόγια, είπε ήδη και ο Δήμαρχος αρκετά. Θεωρώ, πιστεύω, ελπίζω, θέλω όλοι Ζάκυνθος να είναι την Κυριακή στον δρόμο δίπλα μας και να είναι δυνατό το μήνυμά μας. Κάθε δικό μας βήμα είναι και μια μεγάλη νίκη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3: Ευκαιρίας δοθήσεις, νομίζω είχατε κάνει μαζί και μια συνάντηση πριν από λίγους μήνες για μια μελέτη πολύ σημαντική για το θέμα του καρκίνου.
2: Σωστά.
3: Στη Ζάκη θα έχουμε κάποια νεότερα γι' αυτό.
2: Ναι, η μελέτη την οποία υπογράψαμε τον Μνημόνιο σε αυτόν εδώ το χώρο, το Φλεβάρι του 2026, προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Βρισκόμαστε ήδη στην πρώτη φάση. Μέχρι τις 31-12 θα συγκεντρώσουμε τα ερωτηματολόγια μας και πιστεύουμε ότι το πρώτο τετράμινο, εξάμινο, το αργότερο του 2027, το Πανεπιστήμιο Ευπατρών θα έρθει στη Ζάκυνθο να σας ανακοινώσει και να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικά έρευνας στοχευμένη σε μια περιοχή. Μου δίνετε την ευκαιρία, αν έχω ένα λεπτό, να στείλω ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας ότι υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναζητήσουν τα ερωτηματολόγια του Συλλόγου, τα οποία βρίσκονται σε όλα τα φαρμακεία, στα γραφεία μας, στο νοσοκομείο, στην παθολογική, στην ομολογική κλινική, στα γραφεία κίνησης παντού, διότι όσο μεγαλύτερο θα είναι το δείγμα, τόσο θα έχουν οι ερευνητές περισσότερες πληροφορίες και πρωτογενές υλικό για το ποιοι είναι οι καρκίνοι οι οποίοι πληγώνουν τη Ζάκυνθο, ποιες ηλικίες, αν εντοπίζονται σε περιοχές και ποιες συνήθειες των Ζακυνθινών στα ερωτηματολόγια φαίνεται να σχετίζονται με αυτό. Από αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να απευθύνω και είναι πολύ κρίσιμο το να μπουν αυτούς τους δύο μήνες που μένουν ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή των ερωτηματολογιών όλοι οι Ζακυνθινοί. Και ποιοι έχουν δικαίωμα? Αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε ενεργή χημειοθεραπεία ή αρωσοθεραπεία. Αυτοί που πέρασαν σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους καρκίνο και αυτοί που έχασαν άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος πρώτου βαθμού συγγενείας από το 2016 μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα να μπουν οι Ζακυνθινοί και να συμπληρώσουν στο ερωτηματολόγιο.
0: Πώς θα γίνει αυτή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δηλαδή να μας πείτε για όσους μας ακούν να ξέρουν πού θα αποτανθούν, είναι ιντερνετικά, με τι τρόπο είναι?
2: Είναι με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να μπουν στη σελίδα του Συλλόγου Καρκινοπαθών, όπου υπάρχει το link που το συμπληρώνει στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών και απευθείας οι απαντήσεις σου πηγαίνουν στο book του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να απευθυνθούν είτε στο φαρμακοποιό τους, είτε στο γιατρό τους, είτε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών, είτε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ογκολογική, παθολογική, γραφείο κίνησης και να προμηθευτούν τα ερωτηματολόγια. Όσοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στο Σύλλογο για να παραλάβουν το ερωτηματολόγιο τους. Πολύ κρίσιμο και σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Εγώ τον κύριο Ξένο, επί τη ευκαιρία σήμερα να μας δώσετε μια εικόνα, αν υπάρχει για το νοσοκομείο Ζακύνθου και τη μονάδα των ανθρώπων που κάνουν χημειοθεραπεία, κάποια νούμερα αν έχουμε, πόσοι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν.
2: Κοιτάξτε,
0: και αν μας καλύπτει, θέλουμε και το κάτι παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, να φέρουμε και άλλους γιατρούς, ό,τι άλλο χρειάζεται αυτή η μονάδα.
2: Νομίζω ότι ξεκινώντας στα τέλη Μαΐου του 2026 την επίσημη λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας, μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει ο Θεός. Και στο κομμάτι το πώς λειτουργεί η μονάδα έχουμε πάει καλά. Εγώ θα σας πω, δεν ξέρω νούμερα, γιατί η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας είναι κάτι που αφορά τη διοίκηση καθαρά του νοσοκομείου, τους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Αλλά αυτό που συναντώ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη είναι αυτό που μπορώ να πω, ότι ούτε και εγώ περίμενα ότι θα έχουμε τόσο κόσμο. Φανταστείτε ότι μόνο σήμερα και αύριο 30 και πλέον ζακινθινοί κάνουν χημειοθεραπεία σε αυτή την κυψέλη ελπίδας και ζωής του νοσοκομείου μας.
4: Χρειαζόμαστε άλλους γιατρούς, χρειάζεται κάτι άλλο αυτή.
2: Αυτό είναι κάτι που θα κρίνει πάλι η διοίκηση του νοσοκομείου. Εμείς είμαστε εδώ σε ό,τι χρειαστεί, όπου κολλήσουμε να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα και κοντά και στο νέο διοικητή.
4: Θα αυξάνεται το αριθμό γι' αυτό. Υπάρχει μια φήμη ότι πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες, γιατί είναι πολύ ασθενή στη Ζάκυνθο, πολλές οι ανάγκες και
2: σωστά.
4: Με διευθύνουμε.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι ένα θέμα που θα χειριστεί η διοίκηση του νοσοκομείου Ζακύνθου και αν χρειαστεί η δική μας βοήθεια, ξέρουν και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά και αυτοί ότι θα είμαστε δίπλα τους.
3: Και αν είχατε καμία επαφή με τον νέο διοικητή κιόλας.
2: Όχι ακόμη, αφήσαμε τον άνθρωπο να νομίζω εχθές. Θα έχουμε όμως, να είστε σίγουροι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε και με τον νέο διοικητή, να τον γνωρίσουμε, να του πούμε αυτά που μας απασχολούν. Να σας πω και σαν είδηση ότι εμείς τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας της μονάδας, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου, κάναμε μια επιστολή, είδαμε πώς δουλεύει το σύστημα, διαπιστώσαμε και προβλέψαμε το πού θα πάμε φτάνοντας το φθινόπωρο και κάναμε μια πολυσέλιδη επιστολή στον προηγούμενο διοικητή του νοσοκομείου, την οποία βέβαια δεν δημοσιοποιήσαμε γιατί θέλαμε να έχουμε ένα ουσιαστικό λόγο και ρόλο σε όλο αυτό.
1: Σημασία έχει να πούμε ότι ήδη η Δημοτική Αρχή στηρίζει αυτή την προσπάθεια, άλλωστε η συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου Άγιος είναι σε πλήρη συνεργασία. Ήδη έχουμε κωδικό στον προϋπολογισμό μας για να στηρίξουμε τους γιατρούς οι οποίοι έρχονται εδώ για το συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 11 η ώρα το πρωί, όλοι στην πλατεία Σολομού για
2: 10 ένα... και 4 στην πλατεία των Αγίων 40 ξεκινάμε.
1: Εκεί
2: να έρθει ο κόσμος.
1: Και καταλήγει 11 η ώρα στην...
4: Θα κάνουμε τρέξιμο για μήνυμα άθλησης.
2: Είναι περίπατος. Θα περπατήσουμε.
1: Ξεκινάει 10 και 4 και καταλήγει στην πλατεία Σολομού. Σημασία έχει ότι κανένας φορέας δεν μπορεί μόνος του να λειτουργήσει, γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι με ένα στόχο. Οι παράπλευρες φωνές καλύτερα είναι να απουσιάζουν.
3: Ευχαριστούμε. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση Κυριακή πρωί, πλατεία Αγίων 40, 10.30 περίπου, 11. Περπατάμε για τη ζωή. Μία μαζί με το Δήμο και το Σύλλογο Καρδιοπαθών, καρκινοπαθών Ζακύνθου, φοβερή. Ακούσαμε και τον κύριο Ξένο, τον πρόεδρο του Συλλόγου και τον Δήμαρχο. Καλό καιρό θα έχει να κατεβούμε να στηρίξουμε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Με βάση λοιπόν αυτό τη συνέντευξη τύπου, βλέπουμε ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα. Έχουν περάσει, λέει, 50 χρόνια από τη δίκη για το νερό του Καματερού, αν θυμάστε. Η απάτη που έκανε ο Καματερός έκανε χιλιάδες Έλληνες να πιστέψουν ότι νικούν τον καρκίνο. 1,5 μήνα κράτησε η εθνική αυτή ιστερία, με χιλιάδες ανθρώπους να ποδοπατούνται κυριολεκτικά σε πλατείες και γήπεδα για να προμηθευτούν το θαυματουργό σε εισαγωγικά νερό. Στις 14 Οκτωβρίου 1976 ξεκίνησε η δίκη, κράτησε 4 ημέρες και καταδικάστηκε ο Γιώργος Καματερός σε φυλάκιση 8 μηνών. Να δούμε λίγο έτσι μερικά στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καματερός, 36 ετών, ήταν ένας απλός δικηγόρος με καταγωγή από την ΚΟ, είχε γραφείο στον Πειραιά και τον έμαθε όλη η Ελλάδα. Ένας άσημος δικηγόρος ήταν την δεκαετία του 70. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε σε ένα άθλιο εμπόριο, εκμεταλλευόμενος χιλιάδες ανθρώπους ελπίδας για την υγεία, με το μαγικό του νερό, το επωνομαζόμενο Ήλιον, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από μία πηγή στην ΚΟ και που έμεινε στην ιστορία ως το νερό του Καματερού. Υποσχόταν σίγουρη αλλά και ανώδυνη και ανέξοδη ίαση για τους καρκινοπαθείς, ακόμη και σε τελικό στάδιο. Ενώ σταδιακά πρόσθεσε στο μενού των σίγουρων θεραπείων και μία τεράστια γκάμα από λιγότερο επώδυνες αλλά συνιστινέστερες ασθένειες, όπως δισκοπάθεια, κύλες, καταράκτες ματιών, προκαλώντας έτσι ένα πρόσχερο τελείο ενθουσιασμού. Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει την υπόθεση τώρα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, από τις 11 Φεβρουαρίου το 1976 και 1,5 μήνα, η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού, που κυριαρχούσε ισοπεδωτικά σχεδόν κάθε μέρα στην επικαιρότητα. Σκηνικά απερίγραπτα, μαζική ιστερία, σκηνές αλλοφροσύνης, προξήματα, ποδοπατήματα ανθρώπων κάθε ηλικίας που ικέτευαν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο προμηθευόταν με βιτιοφόρα, που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, καθώς προάβλια εκκλησιών. Γινόταν παλαϊκές συγκεντρώσεις σε γήπεδα, καράβια που έφταναν με ειδικά δρομολόγια στην ΚΟ, γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή, έφταναν από όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Καματερός αντιμετωπιζόταν περίπου ως σωτήρας και κατόρθωνε να πείθει για τις απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς προσέφερε δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτή την απατεωνιά που έκανε, ούτε το κράτος ούτε οι αρχές. Τόσο μεγάλη θα προκαλούσαν πολύ μεγάλη λαϊκή οργή. Έδινε συνεντεύξεις για δίθε χιλιάδες ασθενείς που θεραπεύτηκαν, ότι είχε απίστευτες εγκρίσεις από, και ανύπαρκτες εγκρίσεις από σπουδαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Οι εφημερίδες είχαν διχαστεί. Ο ιατρικός σύλλογος αντέδρασε στην αρχή χλωμά και κάπως διστακτικά, αλλά αργότερα περάσανε στην αντεπίθεση. Όλο αυτό είχε σαν επακόλουθο τη σύλληψη του Γιώργου Καματερού και την καταδίκη του σε 8 μήνες φυλακή. Βλέπουμε εδώ και ένα πρωτοσέλιδο από την αθλητική ΙΦΟ, όπου εχθές, λέει, μοίρασαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το νερό για να τους πιούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Φανταστείτε δηλαδή τι γινόταν με όλο αυτό το θαυματουργό νερό σε εισαγωγικά.
Αυτά λοιπόν άλλαξαν τα πράγματα. Ευτυχώς συνελήφθη. Την αρχή την έκανε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μπρισσίμης, ο οποίος δήλωσε ότι η υπόθεση του νερού είναι απάτη, είναι τραγική και είναι κομική, και έτσι σταμάτησε ευτυχώς δηλαδή όλο αυτό. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Είμαστε 10 λεπτά, 5 λεπτά περίπου πριν τις 2. Φτάσαμε εδώ και στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας αποχαιρετήσουμε γλυκά-γλυκά. Αύριο 12 η ώρα ξανά μαζί, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να προσέχετε, να αγαπάτε την οικογένειά σας, τον εαυτό σας και τους φίλους σας. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα χρώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει ταμεία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σου το πω μωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τότε χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να σου το πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Κύριε

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά,

0: Prisma 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότυπα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Κρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ, Πινελόπη της Οδύσσης.

και αρχιδιαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κομμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, έχουμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις την πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα

μαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθηκότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δετιβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, εγώ εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεία και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας, η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, αφού είμαι εγώ εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

Ζήσε! Ζήσε! Ζήσε! Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson, των 50 αποχρώσεων του Grey, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.

0: 92.
1: Κυρία, είστε καλά.
2: Έγινε έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Η Κατερίνα Μπέι, που έγραψε μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «Υπάρχω, Ευτυχία, Λούφα και Παραλλαγή, Τελευταία Κλίση», υπογράφει μια αστυνομική κωμωδία με τρελό κέφι που κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Η Βαλίτσα.
4: Βρήκαμε μια βαλίτσα με χρήματα δίπλα σε ένα πτώμα μιας δημοσιογράφου. Και από τότε μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες.
3: Πέμπτη με Κυριακή στις 10, Δευτέρα με Τετάρτη στις 8, η Βαλίτσα. Ναταλία Τσαλίκη, Δημήτρης Μαθωναίος, Αργύρης Πανταζάρας, Βίκη Καγιά, Φίβος Δακηβοριάς, Αποστόλης Τότσικας. Μουσική και τραγούδια, Κωστής Μαραβέγιας. Η Βαλίτσα. Μια ελληνική ταινία προορισμένη να σπάσει τα μία.
5: Και ανδρικές είναι εδώ.
6: Αποκλείεται, ακούμε εδώ.
5: Και εγώ που είμαι.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δημοσίσει.
8: Άσε μαζέ, νουμπά.
9: Πώς είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.